0: πανηρικό κρεβάτι.
1: Για επιπλακύρους, κλασικά Γεωργιόπουλος, ακτίδη μέων 80. Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας περιμένουν για να ανακαλύψετε όλες τις επώνυμες συλλογές μας και να δημιουργήσετε μαζί το σπίτι των ονείρων σας. Γεωργιόπουλος έπιπλα κύρους. Ακτίδη Μέων 80, Πάτρα και στο geohome.gr.
2: Έχεις καφετέρια ή επιχείρηση δόσης και βασιάς? Τώρα στην πόλη μας, στο Βιοπά Πατρών, το εργοστάσιο της Φωτόπουλος Packaging Cups παράγει χάρτινα ποτήρια δικής μας παραγωγής που συνδυάζουν ανθεκτικότητα και στυλ. Με άμεση παράδοση για παραγγελίες από 2.500 τεμάχια, τυπωμένα όπως τα θέλετε. Καλέστε μας στο 2610-324430 ή επισκεφτείτε μας στο photopoulos-cups.gr. Φωτόπουλος χάρτινα ποτήρια. Η διαφορά είναι στο ποτήρι.
3: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascurisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
2: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτίδη Μέων 185, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 318 355.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε! Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
6: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Λουβρίς.
1: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2610 520 004 και για τη δική σας μοναδική εκδήλωση.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
1: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
8: Η ώρα είναι 8.

0: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.

Ψάχνεις βαπτιστικά, μπομπονιέρες. Ακολούθησέ με, δεν θα πάμε μακριά.

0: σε επώνυμα βαπτιστικά, ρουχαλάκια και αμπαλάς για να επιλέξετε αυτό που θέλετε στις τιμές όπως ακριβώς τις θέλετε.
1: Γι' αυτό. Άκουσε με μαμά, άκου και θα δεις, του αξίζει μόνο χορευτάρις.
2: Χορευτάρις, όλα για το παιδί και τη μέλουσα μαμά. Έλληνος στρατιώτου 93 και Ανθίας 170.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-70-60-70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας.

0: θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
1: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
0: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
2: Όταν θέλεις αγνά βιολογικά, τοπικά και πάντα ποιοτικά προϊόντα,
3: επίλεξε τα Special Market Γεωργαντόπουλος.
2: Γιατί είναι special στην ποικιλία.
3: Special στην εξυπηρέτηση.
2: Special σε τιμές και προσφορές.
3: Όταν ξέρεις που θα βρεις τα καλύτερα, η επιλογή είναι σίγουρα special.
2: Special Market. Θα μας βρείτε στη Χαλανδρίτσα,
3: στη Δαφνούλα,
2: στο Φάρε,
3: στο Σταυροδρόμι
2: και στο Χαϊκάλι.
3: Ψώνισε έξυπνα. Ψώνισε τοπικά. Στήριξε την τοπική οικονομία.
2: Ψώνισε στα Special Market Γεωργαντόπουλος.
3: Τηλέφωνο 26 940 71 330.
4: Οδηγείτε μικρό αυτοκίνητο πόλης, SUV, πολυτελές σεντάν, τετρακίνητο, ηλεκτρικό ή μήπως μηχανή. Ό,τι και αν οδηγείτε, ό,τι απαιτήσεις και αν έχετε, τα ελαστικά Βέρας και η Goodyear έχουν τη λύση. Εμπόριο ελαστικών, ζαντών, αμορτισέρ, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Παρέχεται εγγύηση ακόμα και για σχίσιμο ελαστικού. Ελαστικά Βέρας Goodyear. Αναβαθμίστε την οδηγική σας εμπειρία με ελαστικά Goodyear κορυφαίας απόδοσης, με περισσότερες από 100 διακρίσεις από επίσημους φορείς τα τελευταία 5 χρόνια. Γεωργίου Παπανδρέου 83, Πάτρα. Σχέση εμπιστοσύνης.

0: Ηλεκτρικές συσκευές για το σπίτι και την επιχείρηση. Έξυπνα συστήματα για τις καθημερινές σου ανάγκες. Η PG Home Electric στην ΑΦΠΑΚΤΟ από το 2022 αποτελεί συνώνυμο της εμπειρίας και της αξιοπιστίας σε κάθε σου επιλογή. Κουζίνες, ψυγεία, πλυντήρια, μικροσυσκευές, ποιοτικά, με άμεση παράδοση εγκατάσταση και με εγγύηση ελληνικής αντιπροσωπείας. PG Home Electrics, Πέτρος Γιαγής, Θήτα Νόβα 14, ΝΑΦΠΑΚΤΟΣ, τηλέφωνο 26 340 21 480. Ο πρωτοπόρος στις ηλεκτρικές συσκευές.
1: Τα τσάλινα κοσμήματα, οι τσάντες, τα αρώματα τύπου και άλλα trends από το Λουσάτι ήρθαν για να απογειώσουν την εμφάνισή σου. Γιατί στο Λουσάτι θα βρεις αυτό το κάτι. Για σένα που πιστεύεις πως τα αξεσουάρ είναι το θαυμαστικό στο στυλ μιας γυναίκας. Λουσάτι Accessories, Μιαούλη 5254 και Κορίνθου, Πάτρα. See you there.
2: Μερικοί εμπιστεύονται την κορυφαία τεχνολογία. Άλλοι προτιμούν την άριστη ποιότητα. Κάποιοι λατρεύουν την ταχύτητα. Όποιες και αν είναι οι απαιτήσεις σας, ένας είναι ο προορισμός. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Άριστο σέρβις, σύγχρονες εγκαταστάσεις με κορυφαία συστήματα διαγνωστικών μηχανημάτων. Εκθεσιακός χώρος με νέα μοντέλα. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Βρείτε τώρα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση ή εμπιστευτείτε μας για την πώληση του παλιού σας οχήματος. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Λεωφόρος Γλαύκου και Μονής Μαρίτσης 3. Τηλέφωνο 2610 525 615. Πάνω από 40 χρόνια. Κινούμαστε μαζί ανωδικά. Σας εξυπηρετούμε με συνέπεια και προνομιακές τιμές. Για την Λάτσις ΑΕ Δημήτρης και Πάνος Λάτσις.
3: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της μπαρόκ όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα, με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου. Το μπαρόκ επιστρέφει. Όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Μέγαρο.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Έβγαινα από την Ευβίας για να στρίψω στην Ανθίας και έρχεται αυτός με φόρα και... στο τσακ το γλιτώσαμε.
5: Αυτό δεν εξηγεί τόσα σακούλες που κρατάς.
4: Ταράχτηκα. Σταμάτησα στην Ευβίας, είδα το τοπάζ και σκέφτηκα να πάρω ένα δωράκι για σένα, παιχνίδια και σχολικά για τα παιδιά και κάτι καλλιντικά που ήθελα για μένα.
6: Κατάστημα τοπάζ. Εδώ κάθε επιθυμία έχει τον τρόπο της να πραγματοποιείται. Με είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Με καλλιντικά για κάθε γυναίκα.
6: Με παιχνίδια και σχολικά για κάθε παιδί, βιβλία, εκτυπώσεις, φωτοτυπίες.
4: Τοπάζ. Ευβίας 188 Πάτρα. Τηλέφωνα 2610 326 493 και 6972 840 927.
6: Το Paz, κάθε τι στην καλύτερη τιμή.
4: Κάντε μας like στο Facebook, το Paz Patras.
7: Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
8: Είναι τρίγωνο. Γρήγορα, γρήγορα, άλλο, άλλο. Έχει γωνίες. Έχει γωνίες. Είναι σε γωνία. Άλλο. Όλες οι πλευρές είναι άνισες. Σκαλινό. Αλλού ο τόνος. Σκαλίνο. Ναι.
7: Σκαλίνο. Η τέλεια επιλογή για καφέ και όχι μόνο. Σκαλίνο. Αγίου Νικολάου 67-69.
9: Δεύτερο κατάστημα. Γούναρη και Ρίγα Φεραίου.
10: Η ώρα είναι

0: outside.
1: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
2: Παιδικά καταστήματα Χορευταρής. Τα πάντα για τη σωστή και κομψή του ανάπτυξη.
3: Χορευταρής. Κοντά στο παιδί από τη μέρα που θα γεννηθεί και μέχρι να μεγαλώσει.
2: Παιδικά καταστήματα Χορευταρής. Πρώτο κατάστημα Ανθίας 178. Δεύτερο κατάστημα Έλληνος Στρατιώτου 93. Πάτρα.
3: Χορευταρής. Τι άλλο να ζητήσει κανείς.
4: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα. Όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω.
5: Όταν αποφασίσετε να υποφεληθείτε από τα παλιά σας κοσμήματα, ελάτε στον κόσμο του χρυσού. Gold Traders. Αγορά χρυσού και κοσμημάτων στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Εκτίμηση και αγορά των κοσμημάτων σαν κόσμημα και όχι σαν μέταλλο. Υπηρεσίες ενεχειρίασης. Gold Traders. Κεντρικό κατάστημα Μεζόνος 100. Τρίτος όροφος. Δεύτερο κατάστημα Πατρέως 5561. Ισόγειο. Τρίτο κατάστημα Πλατεία Γεωργίου 4. Πρώτος όροφος. Τέταρτο κατάστημα Γούναρη 58, Ισόγειο. Πέμπτο κατάστημα Βούρβαχη 7, Πεζόδρομος, Ισόγειο. Τηλέφωνα 6944 212150 2610 270 641. Gold Traders. Ο κόσμος του χρυσού. Κόσμος σας.
6: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση. Περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο. Και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο

για κουφώματα αλουμινίου. Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους κατασκευή αλουμινίου και σιδήρου, μεταλλικά κτίρια για όλες τις χρήσεις και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, τώρα ξέρετε. Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Πατρών. Τηλέφωνο 2610 242 0.

0: Έχεις καφετέρια ή επιχείρηση δόσης και συσκευασίας? Τώρα στην πόλη μας, στο Βιοπά Πατρών, το εργοστάσιο της Φωτόπουλος Packaging Cups παράγει χάρτινα ποτήρια δικής μας παραγωγής που συνδυάζουν ανθεκτικότητα και στυλ. Με άμεση παράδοση για παραγγελίες από 2.500 τεμάχια, τυπωμένα όπως τα θέλετε. Καλέστε μας στο 2610 324430 ή επισκεφτείτε μας στο photopoulos-cups.gr. Φωτόπουλος χάρτινα ποτήρια. Η διαφορά είναι στο ποτήρι.
1: Ηλεκτρικές συσκευές για το σπίτι και την επιχείρηση. Έξυπνα συστήματα για τις καθημερινές σου ανάγκες. Η PG Home Electric στην ΑΦΠΑΚΤΟ από το 2022 αποτελεί συνώνυμο της εμπειρίας και της αξιοπιστίας σε κάθε σου επιλογή. Κουζίνες, ψυγεία, πλυντήρια, μικροσυσκευές, ποιοτικά, με άμεση παράδοση εγκατάσταση και με εγγύηση ελληνικής αντιπροσωπείας. PG Home Electric, Πέτρος Γιαγής, Θήτα Νόβα 14, ΝΑΦΠΑΚΤΟΣ, τηλέφωνο 26340-21480. Ο πρωτοπόρος στις ηλεκτρικές συσκευές.
2: Για ποιοτικό, ονειρικό κρεβάτι.
3: Για επιπλακύρους, κλασικά Γεωργιόπουλος, ακτίδη μεών 80. Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας περιμένουν για να ανακαλύψετε όλες τις επώνυμες συλλογές μας και να δημιουργήσετε μαζί το σπίτι των ονείρων σας. Γεωργιόπουλος σε επιπλακύρους. Ακτίδη Μέων 80, Πάτρα και στο geohome.gr.
4: Οδηγείτε μικρό αυτοκίνητο πόλης, SUV, πολυτελές σεντάν, τετρακίνητο, ηλεκτρικό ή μήπως μηχανή. Ό,τι και αν οδηγείτε, ό,τι απαιτήσεις και αν έχετε, τα ελαστικά Βέρας και η Goodyear έχουν τη λύση. Εμπόριο ελαστικών, ζαντών, αμορτισέρ, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Παρέχεται εγγύηση ακόμα και για σχίσιμο ελαστικού. Ελαστικά Βέρας Goodyear. Αναβαθμίστε την οδηγική σας εμπειρία με ελαστικά Goodyear κορυφαίας απόδοσης, με περισσότερες από 100 διακρίσεις από επίσημους φορείς τα τελευταία 5 χρόνια. Γεωργίου Παπανδρέου 83, Πάτρα. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της μπαρόκ όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου. Το μπαρόκ επιστρέφει. Όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
7: Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
8: Είναι τρίγωνο. Γρήγορα, γρήγορα, άλλο, άλλο. Έχει γωνίες. Έχει γωνίες. Είναι σε γωνία. Α, άλλο. Όλες οι πλευρές είναι άνισες. Α, σκαλινό. Αλλού ο τόνος. Σκαλίνο. Ναι.
7: Σκαλίνο. Η τέλεια επιλογή για καφέ και όχι μόνο. Σκαλίνο. Αγίου Νικολάου 67-69. Δεύτερο κατάστημα, Γούναρη και Ρίγα Φεραίου.
9: 3.500 πελάτες. Συνεργασία με τις 16 πιο φερέγγιες ασφαλιστικές εταιρείες. Ασφάλειες Αργυρός. Σιγουριά, ό,τι και αν φέρει ο καιρός. Πανεπιστημίο 174. Τηλέφωνο 2610 421 788.
10: Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Melody FM 88,8.

0: Melody 88,8.
1: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Μπαρτσελόνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
3: Εσύ θα έξοδες στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου. Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο. Μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα μετά πάνω τα sold out. Συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις. 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο...
4: Διαβάστε αυτή την Πέμπτη εκτάκτως στο Νεολόγο. Νέα αποκάλυψη του Νεολόγου. Τα λίμματα της κεντρικής Πάτρας στη θάλασσα. Κραυγή αγωνίας από τους ειδικούς. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος για το επιτελικό κράτος. Δηλώσεις της Μαρίας Καριστιανού. Πότε ολοκληρώνονται τα έργα σε άνω και κάτω πόλη. Χρονοδιαγράμματα. Πονοκέφαλος από τον θάνατο τρίτου κρατούμενου στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Τον έστειλαν στη φυλακή γιατί εξύβρισε συγγενή του. Γιατί καθυστερούν τόσο πολύ οι εργασίες στα συντριβάνια της πλατείας Γεωργίου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω? Άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων.
6: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μια ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
7: Το Πατράς Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου Χατζηφραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση θηρίων more.com. Joy Records, Flash Live, το Θρανίο, Γόνια του Βιβλίου.
8: Ίσως για λόγους ταξικούς και όχι μόνο.
9: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
10: Αργυρόπουλος Μωτό.
9: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
10: Σκούτερ ή μοτοσυκλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει.
11: This sound is processed by Stereo Tool.
10: Και με στυλ.
11: Go to stereotool.com.
9: Έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
10: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
9: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
10: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Όταν θέλεις αγνά βιολογικά, τοπικά και πάντα ποιοτικά προϊόντα,
2: επίλεξε τα Special Market Γεωργαντόπουλος.
1: Γιατί είναι special στην ποικιλία,
2: special στην εξυπηρέτηση,
1: special σε τιμές και προσφορές.
2: Όταν ξέρεις που θα βρεις τα καλύτερα, η επιλογή είναι σίγουρα special.
1: Special Market. Θα μας βρείτε στη Χαλανδρίτσα,
2: στη Δαφνούλα,
1: στο Φαρέ,
2: στο Σταυροδρόμι
1: και στο Χαϊκάλι.
2: Ψώνισε έξυπνα. Ψώνισε τοπικά. Στήριξε την τοπική οικονομία.
1: Ψώνισε στα Special Market Γεωργαντόπουλος.
2: Τηλέφωνο 26 940 71 330.
3: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 26 10 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
5: Περιμένεις παιδί? Τρέχεις αμέσως στο χορευταρί. Βρεφικά Χορευταρίς. Μεγάλη προσφορά που θα ενθουσιάσει όλους τους γονείς. Πολυμορφικό κρεβατάκι μαζί με συρταριέρα, στρώμα ορθοπαιδικό και σετ φρίκας τριών τεμαχίων μόνο 360 ευρώ. Επίσης στα καταστήματά μας θα βρείτε τα πάντα για τη σωστή βρεφανάπτυξη, το βρεφικό δωμάτιό του, αλλά και για την ασφαλή βόλτα του. Για ποιότητες και τιμή πάντα στο χορευταρί.
6: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
7: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.

Μεσημεριανά μαγειρέματα. Για φαγητό σαν της μαμάς. Κορίνθου 289 πριν την πλατεία Γεωργίου. Στο κέντρο της Πάτρας. Τηλέφωνο 2610 240 003. Μεσημεριανά μαγειρέματα. Για φαγητό σαν της μαμάς. Κορίνθου 289 πριν την πλατεία Γεωργίου. Στο κέντρο της Πάτρας. Τηλέφωνο 2610 240 003.

0: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
1: Τα τσάλινα κοσμήματα, οι τσάντες, τα αρώματα τύπου και άλλα trends από το Λουσάτι ήρθαν για να απογειώσουν την εμφάνισή σου. Γιατί στο Λουσάτι θα βρεις αυτό το κάτι. Για σένα που πιστεύεις πως τα αξεσουάρ είναι το θαυμαστικό στο στυλ μιας γυναίκας. Λουσάτι Accessories, Νιαούλη 5254 και Κορίνθου, Πάτρα. See you there.
2: Μερικοί εμπιστεύονται την κορυφαία τεχνολογία. Άλλοι προτιμούν την άριστη ποιότητα. Κάποιοι λατρεύουν την ταχύτητα. Όποιες και αν είναι οι απαιτήσεις σας, ένας είναι ο προορισμός. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Άριστο σέρβις, σύγχρονες εγκαταστάσεις με κορυφαία συστήματα διαγνωστικών μηχανημάτων. Εκθεσιακός χώρος με νέα μοντέλα. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Βρείτε τώρα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση ή εμπιστευτείτε μας για την πώληση του παλιού σας οχήματος. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Λεωφόρος Γλαύκου και Μονής Μαρίτσης 3. Τηλέφωνο 2610 525 615. Πάνω από 40 χρόνια κινούμαστε μαζί ανωδικά. Σας εξυπηρετούμε με συνέπεια και προνομιακές τιμές. Για την Λάτσις ΑΕ Δημήτρης και Πάνος Λάτσης.
3: Οδηγείτε μικρό αυτοκίνητο πόλης, SUV, πολυτελές σεντάν, τετρακίνητο, ηλεκτρικό ή μήπως μηχανή. Ό,τι και αν οδηγείτε, ό,τι απαιτήσεις και αν έχετε, τα ελαστικά Veras και η Goodyear έχουν τη λύση. Εμπόριο ελαστικών, ζαντών, αμορτισέρ, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Παρέχετε εγγύηση ακόμα και για σχίσιμο ελαστικού. Ελαστικά Veras Goodyear. Αναβαθμίστε την οδηγική σας εμπειρία με ελαστικά Goodyear κορυφαίας απόδοσης. Με περισσότερες από 100 διακρίσεις από επίσημους φορείς τα τελευταία 5 χρόνια. Γεωργίου Παπανδρέου 83, Πάτρα. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2610 520 004 και για τη δική σας μοναδική εκδήλωση.
1: Στην εποχή μας οι άνθρωποι θυμούνται πιο εύκολα ένα λογότυπο παρά ένα όνομα. Μπότσας Design Studio. Με πολυετή εμπειρία και υψηλή αισθητική, σχεδιάζουμε λογότυπο, εταιρική ταυτότητα, έντυπο, κάρτα, συσκευασία. Μπότσας Design Studio. Με πρωτότυπες ιδέες, δημιουργούμε αποδοτικό, αξιόλογο και διαχρονικό branding για την επιχείρησή σας. Μπότσας Design Studio. Κορίνθου 122 και Καρόλου, Πάτρα. Botsasdesign.gr. We design for you.
2: Έβγαινα από την Ευβοίας για να στρίψω στην Ανθίας και έρχεται αυτός με φόρα και... Στο τσακ το γλιτώσαμε.
3: Αυτό δεν εξηγεί τόσα σακούλες που κρατάς.
2: Ταράχτηκα. Σταμάτησα στην Ευβοίας, είδα το τοπάζ και σκέφτηκα να πάρω ένα δωράκι για σένα, παιχνίδια και σχολικά για τα παιδιά και κάτι καλλιτικά που ήθελα για μένα.
4: Κατάστημα τοπάζ. Εδώ κάθε επιθυμία έχει τον τρόπο της να πραγματοποιείται. Με είδη δώρων για κάθε περίσταση.
2: Με καλλιτικά για κάθε γυναίκα.
4: Με παιχνίδια και σχολικά για κάθε παιδί, βιβλία, εκτυπώσεις, φωτοτυπίες.
2: Τοπάζ. Ευβοίας 188 Πάτρα. Τηλέφωνα 2610 326 493 και 6972 840 927.
4: Το Paz, κάθε τι στην καλύτερη τιμή.
2: Κάντε μας like στο Facebook, το Paz Patras.
5: 3.500 πελάτες. Συνεργασία με τις 16 πιο φερέγγιες ασφαλιστικές εταιρείες. Ασφάλειες Αργυρός. Σιγουριά, ό,τι και αν φέρει ο καιρός. Πανεπιστημίου 174. Τηλέφωνο 2610 421 788.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Ώρα για Melody.
8: Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Melody FM 88,8.

0: Melody 88,8.
1: Κατάστημα X-Men. Για άντρες που θέλουν να ξεχωρίζουν. Μπλούζες, παντελόνια, πουκάμισα, 100% βαμβακερά, μαγιό, βερμούδες και πολλές επώνυμες μάρκες. Calvin Klein, The North Face, Tommy Hilfiger, Nike, Adidas, Puma, Fila, Converse. Α, και αν έχεις πάρει την απόφαση να παντρευτείς, στο X-Men θα ντυθείς.
2: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο κοκτέιλ μπαρ με δεκάδες επιλογές από κοκτέιλ, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου, Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου, Χατζηφραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, το Θρανίο, Γόνια του Βιβλίου.
3: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
4: Τι θα έσωζε στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου? Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο, μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα με τα πανωτά sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις, 18 και 19 Μαΐου, στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο ticketservice.gr.
5: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
6: Όταν αποφασίσετε να υποφεληθείτε από τα παλιά σας κοσμήματα, ελάτε στον κόσμο του χρυσού. Gold Traders. Αγορά χρυσού και κοσμημάτων στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Εκτίμησε και αγορά των κοσμημάτων σαν κόσμημα και όχι σαν μέταλλο. Υπηρεσίες ενεχειρίασης. Gold Traders. Κεντρικό κατάστημα Μεζόνος 100. Τρίτος όροφος. Δεύτερο κατάστημα Πατρέως 5561. Ισόγειο. Τρίτο κατάστημα Πλατεία Γεωργίου 4. Πρώτος όροφος. Τέταρτο κατάστημα Γούναρη 58, Ισόγειο. Πέμπτο κατάστημα Βούρβαχη 7, Πεζόδρομος, Ισόγειο. Τηλέφωνα 6944-212150, 2610-270-641. Gold Traders. Ο κόσμος του χρυσού. Κόσμος σας.
7: Θέλετε έξυπνες, λειτουργικές και κυρίως ποιοτικές λύσεις για κουφώματα αλουμινίου? Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους κατασκευή αλουμινίου και σιδήρου, μεταλλικά κτίρια για όλες τις χρήσεις και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, τώρα ξέρετε. Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Πατρών.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Ηλεκτρικές συσκευές για το σπίτι και την επιχείρηση. Έξυπνα συστήματα για τις καθημερινές σου ανάγκες. Η PG Home Electric στην Αύπακτο από το 2022 αποτελεί συνώνυμο της εμπειρίας και της αξιοπιστίας σε κάθε σου επιλογή. Κουζίνες, ψυγεία, πλυντήρια, μικροσυσκευές, ποιοτικά, με άμεση παράδοση εγκατάσταση και με εγγύηση ελληνικής αντιπροσωπείας. PG Home Electrics, Πέτρος Γιαγής, Θήτα Νόβα 14, Ναύπακτος. Τηλέφωνο 26 340 21 480. Ο πρωτοπόρος στις ηλεκτρικές συσκευές.
1: Έχεις καφετέρια ή επιχείρηση ειδών συσκευασίας? Τώρα στην πόλη μας, στο Βιοπά Πατρών, το εργοστάσιο της Φωτόπουλος Packaging Cups παράγει χάρτινα ποτήρια δικής μας παραγωγής που συνδυάζουν ανθεκτικότητα και στυλ. Με άμεση παράδοση για παραγγελίες από 2.500 τεμάχια, τυπωμένα όπως τα θέλετε. Καλέστε μας στο 2610-324430 ή επισκεφτείτε μας στο photopoulos-cups.gr. Φωτόπουλος χάρτινα ποτήρια. Η διαφορά είναι στο ποτήρι.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
5: Είναι τρίγωνο. Γρήγορα, γρήγορα, άλλο, άλλο. Έχει γωνίες.
6: Έχει γωνίες.
5: Είναι σε γωνία.
6: Α, άλλο.
5: Όλες οι πλευρές είναι άνισες.
6: Α, σκαλίνο.
5: Αλλού ο τόνος.
6: Σκαλίνο.
5: Ναι.
4: Σκαλίνο. Η τέλεια επιλογή για καφέ και όχι μόνο. Σκαλίνο. Αγίου Νικολάου 67-69. Δεύτερο κατάστημα. Γούναρη και Ρίγα Φεραίου.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
8: Οδηγείτε μικρό αυτοκίνητο πόλης, SUV, πολυτελές σεντάν, τετρακίνητο, ηλεκτρικό ή μήπως μηχανή. Ό,τι και αν οδηγείτε, ό,τι απαιτήσεις και αν έχετε, τα ελαστικά Βέρας και η Goodyear έχουν τη λύση. Εμπόριο ελαστικών, ζαντών, αμορτισέρ, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Παρέχετε εγγύηση ακόμα και για σχίσιμο ελαστικού. Ελαστικά Βέρας Goodyear. Αναβαθμίστε την οδηγική σας εμπειρία με ελαστικά Goodyear κορυφαίας απόδοσης. Με περισσότερες από 100 διακρίσεις από επίσημους φορείς τα τελευταία 5 χρόνια. Γεωργίου Παπανδρέου 83, Πάτρα. Σχέση εμπιστοσύνης.
9: Έχει γούστο.
10: Το πιο.
9: Πίνασα.
10: Τέτοια ώρα.
9: Τι ώρα είναι?
10: 2 μετά τα μεσάνυχτα.
9: Α, τότε είναι ώρα.
10: Τι ώρα είναι?
9: Για λαχταριστές πίτες, ζουμερά μπιφτέκια, δροσερή σαλάτα και παγωμένη μπύρα.
10: Α, καλά, τέτοια ώρα. Έχει γούστο.
9: Γιατί? Τι ώρα είναι?
11: Ώρα για Ρίο Γκούστο.
10: Έτσι, για γούστο και για κέφι μας.
9: Ρίο Γκούστο, στο Ρίο, τηλέφωνο για delivery 2610-994-222. Αθηνών 12, δίπλα στο Δημαρχείο.
10: Ρίο Γκούστο, η καλύτερη ώρα.
12: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της Μπαρόκ Όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του Μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου. Το Μπαρόκ επιστρέφει. Όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Μέγαρο.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου
13: Πολιτισμού. Η ώρα είναι 12.
14: Ώρα για Melody.
15: Όλες οι επιτυχίες
16: είναι εδώ.
15: Melody FM 88,8.

0: Melody 88,8.
1: Όταν αποφασίσετε να υποφεληθείτε από τα παλιά σας κοσμήματα, ελάτε στον κόσμο του χρυσού. Gold Traders. Αγορά χρυσού και κοσμημάτων στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Εκτίμηση και αγορά των κοσμημάτων σαν κόσμημα και όχι σαν μέταλλο. Υπηρεσίες ενεχειρίασης. Gold Traders. Κεντρικό κατάστημα με ζώνος 100. Τρίτος όροφος. Δεύτερο κατάστημα Πατρέως 5561. Ισόγειο. Τρίτο κατάστημα Πλατεία Γεωργίου 4. Πρώτος όροφος. Τέταρτο κατάστημα Γούναρη 58, Ισόγειο. Πέμπτο κατάστημα, Βουρβαχή 7, Πεζόδρομος, Ισόγειο. Τηλέφωνα 6944-212150, 2610-270-641. Gold Traders, ο κόσμος του χρυσού. Κόσμος σας.
2: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα, με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω, τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων.gr.
3: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
4: Αργυρόπουλος Μωτό.
3: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
4: Σκούτερ ή μοτοσυκλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
3: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
4: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
3: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
4: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
5: Όταν θέλεις αγνά βιολογικά, τοπικά και πάντα ποιοτικά προϊόντα,
6: επίλεξε τα Special Market Γεωργαντόπουλος.
5: Γιατί είναι special στην ποικιλία.
6: Special στην εξυπηρέτηση.
5: Special σε τιμές και προσφορές.
6: Όταν ξέρεις που θα βρεις τα καλύτερα, η επιλογή είναι σίγουρα special.
5: Special Market. Θα μας βρείτε στη Χαλανδρίτσα,
6: στη Δαφνούλα,
5: στο Φαρέ,
6: στο Σταυροδρόμι
5: και στο Χαϊκάλι.
6: Ψώνισε έξυπνα. Ψώνισε τοπικά. Στήριξε την τοπική οικονομία.
5: Ψώνισε στα Special Market Γεωργαντόπουλος.
6: Τηλέφωνο 26 940 71 330.
7: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24-ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
8: Κατάστημα X-Men για άντρες που θέλουν να ξεχωρίζουν. Μπλούζες, παντελόνια, πουκάμισα, 100% βαμβακερά, μαγιό, βερμούδες και πολλές επώνυμες μάρκες. Calvin Klein, The North Face, Tommy Hilfiger, Nike, Adidas, Puma, Fila, Converse. Α, και αν έχεις πάρει την απόφαση να παντρευτείς, στο X-Men θα ντυθείς.

0: Τα τσάλινα κοσμήματα, οι τσάντες, τα αρώματα τύπου και άλλα trends από το Λουσάτι ήρθαν για να απογειώσουν την εμφάνισή σου. Γιατί στο Λουσάτι θα βρεις αυτό το κάτι. Για σένα που πιστεύεις πως τα αξεσουάρ είναι το θαυμαστικό στο στυλ μιας γυναίκας. Λουσάτι Accessories, Νιαούλη 5254 και Κορίνθου, Πάτρα. See you there.
1: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.

0: μεσημεριανά μαγειρέματα. Για φαγητό σαν της μαμάς. Κορίνθου 289 πριν την πλατεία Γεωργίου, στο κέντρο της Πάτρας. Τηλέφωνο 2610-240-003.
1: Διαβάστε αυτή την Πέμπτη εκτάκτως στο Νεολόγο. Νέα αποκάλυψη του Νεολόγου. Τα λίμματα της κεντρικής Πάτρας στη θάλασσα. Κραυγή αγωνίας από τους ειδικούς. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος για το επιτελικό κράτος. Δηλώσεις της Μαρίας Καριστιανού. Πότε ολοκληρώνονται τα έργα σε άνω και κάτω πόλη. Χρονοδιαγράμματα. Πονοκέφαλος από τον θάνατο τρίτου κρατούμενου στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Τον έστειλαν στη φυλακή γιατί εξύβρισε συγγενή του. Γιατί καθυστερούν τόσο πολύ οι εργασίες στα συντριβάνια της πλατείας Γεωργίου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Μεσημεριανά μαγειρέματα. Για φαγητό σαν της μαμάς. Κορίνθου 289 πριν την πλατεία Γεωργίου, στο κέντρο της Πάτρας. Τηλέφωνο 2610-240-003.

0: Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
1: Είναι τρίγωνο. Γρήγορα, γρήγορα, άλλο, άλλο. Έχει γωνίες. Έχει γωνίες. Είναι σε γωνία. Α, άλλο. Όλες οι πλευρές είναι άνισες. Α, σκαλινό. Αλλού ο τόνος, σκαλίνο. Ναι!
0: Σκαλίνο. Η τέλεια επιλογή για καφέ και όχι μόνο. Σκαλίνο. Αγίου Νικολάου 67-69. Δεύτερο κατάστημα. Γούναρη και Ρίγα Φεραίου.
2: Ψάχνεις βαπτιστικά, μπομπονιέρες. Ακολούθησέ με. Δεν θα πάμε μακριά.

0: δεκάδες επώνυμα βαπτιστικά, ρουχαλάκια και αμπαλάς για να επιλέξετε αυτό που θέλετε στις τιμές όπως ακριβώς τις θέλετε.
1: Γι' αυτό. Άκουσε με μαμά, άκου και θα δεις, του αξίζει μόνο χορευτάρις.
2: Χορευτάρις, όλα για το παιδί και τη μέλουσα μαμά. Έλληνος στρατιώτου 93 και Ανθίας 178.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Κοριάτικο Catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2610-520-004 και για τη δική σας μοναδική εκδήλωση.
1: Οδηγείτε μικρό αυτοκίνητο πόλης, SUV, πολυτελές σεντάν, τετρακίνητο, ηλεκτρικό ή μήπως μηχανή. Ό,τι και αν οδηγείτε, ό,τι απαιτήσεις και αν έχετε, τα ελαστικά Βέρας και η Goodyear έχουν τη λύση. Εμπόριο ελαστικών, ζαντών, αμορτισέρ, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Παρέχετε εγγύηση ακόμα και για σχίσιμο ελαστικού. Ελαστικά Βέρας Goodyear. Αναβαθμίστε την οδηγική σας εμπειρία με ελαστικά Goodyear κορυφαίας απόδοσης, με περισσότερες από 100 διακρίσεις από επίσημους φορείς τα τελευταία 5 χρόνια. Γεωργίου Παπανδρέου 83, Πάτρα. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Μερικοί εμπιστεύονται την κορυφαία τεχνολογία. Άλλοι προτιμούν την άριστη ποιότητα. Κάποιοι λατρεύουν την ταχύτητα. Όποιες και αν είναι οι απαιτήσεις σας, ένας είναι ο προορισμός. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Άριστο σέρβις, σύγχρονες εγκαταστάσεις με κορυφαία συστήματα διαγνωστικών μηχανημάτων. Εκθεσιακός χώρος με νέα μοντέλα. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Βρείτε τώρα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση ή εμπιστευτείτε μας για την πώληση του παλιού σας οχήματος. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Λεωφόρος Γλαύκου και Μονής Μαρίτσης 3. Τηλέφωνο 2610-525-615. Πάνω από 40 χρόνια. Κινούμαστε μαζί ανωδικά. Σας εξυπηρετούμε με συνέπεια και προνομιακές τιμές. Για την Λάτσις ΑΕ Δημήτρης και Πάνος Λάτσις.
3: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της Μπαρόκ Όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του Μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου. Το Μπαρόκ επιστρέφει. Όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Megaro.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: 3.500 πελάτες. Συνεργασία με τις 16 πιο φερέγγιες ασφαλιστικές εταιρείες. Ασφάλειες Αργυρός. Σιγουριά, ό,τι και αν φέρει ο καιρός. Πανεπιστημίο 174. Τηλέφωνο 2610-421-788.
5: Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Melody FM 88,4.

0: 8.
1: Melody FM 88,8.
0: Melody 88,8.
2: Παιδικά καταστήματα Χορευταρής. Τα πάντα για τη σωστή και κομψή του ανάπτυξη.
3: Χορευταρής. Κοντά στο παιδί από τη μέρα που θα γεννηθεί και μέχρι να μεγαλώσει.
2: Παιδικά καταστήματα Χορευταρής. Πρώτο κατάστημα Ανθίας 178. Δεύτερο κατάστημα Έλληνος Στρατιώτου 93. Πάτρα.
3: Χορευταρής. Τι άλλο να ζητήσει κανείς. Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
4: Εσύ θα έσωζε στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου. Το ψυχολογικό θρίλερ «Θέλημα Θεού» από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο. Μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις. 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο Ticket Service.
5: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών. Περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο. Και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-355.
6: Δύο κόσμοι. Μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. More.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
7: Όταν αποφασίσετε να επωφεληθείτε από τα παλιά σας κοσμήματα, ελάτε στον κόσμο του χρυσού. Gold Traders. Αγορά χρυσού και κοσμημάτων στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Εκτίμησε και αγορά των κοσμημάτων σαν κόσμημα και όχι σαν μέταλλο. Υπηρεσίες ενεχειρίασης. Gold Traders. Κεντρικό κατάστημα με ζώνος 100. Τρίτος όροφος. Δεύτερο κατάστημα Πατρέως 5561. Ισόγειο. Τρίτο κατάστημα Πλατεία Γεωργίου 4. Πρώτος όροφος. Τέταρτο κατάστημα Γούναρη 58. Ισόγειο. Πέμπτο κατάστημα Βούρβαχη 7. Πεζόδρομος. Ισόγειο. Τηλέφωνα 6944-212150 2610-270-641. Gold Traders. Ο κόσμος του χρυσού. Κόσμος σας.
8: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο κοκτέιλ μπαρ με δεκάδες επιλογές από κοκτέιλ, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου, Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου, Χατζηφραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων, more.com, Joy Records, Flash Live, Το Θρανίο, Γόνι.

0: για κουφώματα αλουμινίου. Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους κατασκευή αλουμινίου και σιδήρου. Μεταλλικά κτίρια για όλες τις χρήσεις. Και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Τώρα ξέρετε. Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Πατρών. Τηλέφωνο 2610-242-054.
1: Μπαρτσελόνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
2: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων, τελεία.
3: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascurisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια. Okay.

Μα X-Men, για άντρες που θέλουν να ξεχωρίζουν. Μπλούζες, παντελόνια, πουκάμισα, 100% βαμβακερά, μαγιό, βερμούδες και πολλές επώνυμες μάρκες. Calvin Klein, The North Face, Tommy Hilfiger, Nike, Adidas, Puma, Fila, Converse. Α, και αν έχεις πάρει την απόφαση να παντρευτείς, στο X-Men θα ντυθείς.

0: Έχεις καφετέρια ή επιχείρηση ειδών συσκευασίας? Τώρα στην πόλη μας, στο Βιοπά Πατρών, το εργοστάσιο της Φωτόπουλος Packaging Cups παράγει χάρτινα ποτήρια δικής μας παραγωγής που συνδυάζουν ανθεκτικότητα και στυλ. Με άμεση παράδοση για παραγγελίες από 2.500 τεμάχια, τυπωμένα όπως τα θέλετε. Καλέστε μας στο 2610-324430 ή επισκεφτείτε μας στο photopoulos-cups.gr. Φωτόπουλος χάρτινα ποτήρια. Η διαφορά είναι στο ποτήρι.
1: Ηλεκτρικές συσκευές για το σπίτι και την επιχείρηση. Έξυπνα συστήματα για τις καθημερινές σου ανάγκες. Η PG Home Electric στην ΑΦΠΑΚΤΟ από το 2022 αποτελεί συνώνυμο της εμπειρίας και της αξιοπιστίας σε κάθε σου επιλογή. Κουζίνες, ψυγεία, πλυντήρια, μικροσυσκευές, ποιοτικά, με άμεση παράδοση εγκατάσταση και με εγγύηση ελληνικής αντιπροσωπείας. PG Home Electric, Πέτρος Γιαγής, Θήτα Νόβα 14, ΝΑΦΠΑΚΤΟΣ, τηλέφωνο 26340-21480. Ο πρωτοπόρος στις ηλεκτρικές συσκευές.
2: Για ποιοτικό, ονειρικό, κρεβάτι.
3: Για επιπλακύρους, κλασικά, Γεωργιόπουλος, ακτίδη με 80. Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας περιμένουν για να ανακαλύψετε όλες τις επώνυμες συλλογές μας και να δημιουργήσετε μαζί το σπίτι των ονείρων σας. Γεωργιόπουλος σε έπιπλα κύρους. Ακτίδη Μέων 80, Πάτρα και στο geohome.gr.
4: Τα τσάλινα κοσμήματα, οι τσάντες, τα αρώματα τύπου και άλλα trends από το Λουσάτι ήρθαν για να απογειώσουν την εμφάνισή σου. Γιατί στο Λουσάτι θα βρεις αυτό το κάτι. Για σένα που πιστεύεις πως τα αξεσουάρ είναι το θαυμαστικό στο στυλ μιας γυναίκας. Λουσάτι Accessories, Νιαούλη 5254 και Κορίνθου, Πάτρα. See you there.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2610-520-004 και για τη δική σας μοναδική εκδήλωση.
7: Όταν θέλεις αγνά βιολογικά, τοπικά και πάντα ποιοτικά προϊόντα,
8: επίλεξε τα Special Market Γεωργαντόπουλος.
7: Γιατί είναι special στην ποικιλία.
8: Special στην εξυπηρέτηση.
7: Special σε τιμές και προσφορές.
8: Όταν ξέρεις που θα βρεις τα καλύτερα, η επιλογή είναι σίγουρα special.
7: Special Market. Θα μας βρείτε στη Χαλανδρίτσα,
8: στη Δαφνούλα,
7: στο Φάρε,
8: στο Σταυροδρόμι
7: και στο Χαϊκάλι.
8: Ψώνισε έξυπνα, ψώνισε τοπικά, στήριξε την τοπική οικονομία.
7: Ψώνισε στα Special Market Γεωργαντόπουλος.
8: Τηλέφωνο 26 940 71 330.
9: Μερικοί εμπιστεύονται την κορυφαία τεχνολογία. Άλλοι προτιμούν την άριστη ποιότητα. Κάποιοι λατρεύουν την ταχύτητα. Όποιες και αν είναι οι απαιτήσεις σας, ένας είναι ο προορισμός. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Άριστο σέρβις, σύγχρονες εγκαταστάσεις με κορυφαία συστήματα διαγνωστικών μηχανημάτων. Εκθεσιακός χώρος με νέα μοντέλα. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Βρείτε τώρα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση ή εμπιστευτείτε μας για την πώληση του παλιού σας οχήματος. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Λεωφόρος Γλαύκου και Μονής Μαρίτσης 3. Τηλέφωνο 2610-525-615. Πάνω από 40 χρόνια κινούμαστε μαζί ανωδικά. Σας εξυπηρετούμε με συνέπεια και προνομιακές τιμές. Για την Λάτσις ΑΕ Δημήτρης και Πάνος Λάτσις.
10: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascurisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτηρες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
11: Έβγαινα από την Ευβίας για να στρίψω στην Ανθίας και έρχεται αυτός με φόρα και... στο τσακ το γλιτώσαμε.
12: Αυτό δεν εξηγεί τόσα σακούλες που κρατάς.
11: Ταράχτηκα. Σταμάτησα στην Ευβίας, είδα το τοπάζ και σκέφτηκα να πάρω ένα δωράκι για σένα, παιχνίδια και σχολικά για τα παιδιά και κάτι καλλιτικά που ήθελα για μένα.
13: Κατάστημα τοπάζ. Εδώ κάθε επιθυμία έχει τον τρόπο της να πραγματοποιείται. Με είδη δώρων για κάθε περίσταση.
11: Με καλλιτικά για κάθε γυναίκα.
13: Με παιχνίδια και σχολικά για κάθε παιδί, βιβλία, εκτυπώσεις, φωτοτυπίες.
11: Τοπάζ. Ευβίας 188 Πάτρα. Τηλέφωνα 2610 326 493 και 6972 840 927.
13: Τοπάζ. Κάθε τι στην καλύτερη τιμή.
11: Κάντε μας like στο Facebook Τοπάζ Πάτρας.
14: Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Melody FM 88,8.

0: Melody 88,8.
1: Περιμένεις παιδί, τρέχεις αμέσως στο χορευταρί. Βρεφικά χορευταρίς. Μεγάλη προσφορά που θα ενθουσιάσει όλους τους γονείς. Πολυμορφικό κρεβατάκι μαζί με συρταριέρα, στρώμα ορθοπαιδικό και σετ φρίκας τριών τεμαχίων μόνο 360 ευρώ. Επίσης στα καταστήματά μας θα βρείτε τα πάντα για τη σωστή βρεφανάπτυξη, το βρεφικό δωμάτιό του, αλλά και για την ασφαλή βόλτα του. Για ποιότητες και τιμή πάντα στο χορευταρί.
2: Τι θα έσωζε στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου? Το ψυχολογικό θρίλερ «Θέλημα Θεού» από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλαμπο Λιβερόπουλο, μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις, 18 και 19 Μαΐου, στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο...
3: Διαβάστε αυτή την Πέμπτη εκτάκτως στο Νεολόγο. Νέα αποκάλυψη του νεολόγου. Τα λίμματα της κεντρικής Πάτρας στη θάλασσα. Κραυγή αγωνίας από τους ειδικούς. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος για το επιτελικό κράτος. Δηλώσεις της Μαρίας Καριστιανού. Πότε ολοκληρώνονται τα έργα σε Άνω και Κάτω Πόλη. Χρονοδιαγράμματα. Πονοκέφαλος από τον θάνατο τρίτου κρατούμενου στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Τον έστειλαν στη φυλακή γιατί εξύβρισε συγγενή του. Γιατί καθυστερούν τόσο πολύ οι εργασίες στα συντριβάνια της πλατείας Γεωργίου? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Μπαρτσελώνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων, τελεία.
6: Δύο άντρες, δύο κόσμοι. Μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μια ζωή. Προπόληση more.com, στο ταμείο του θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
7: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου Χατζη Φραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση θηρίων more.com. Joy Records, Flash Live, το Θρανίο, Γόνια του Βιβλίου.
8: Ίσως για λόγους ταξικούς και όχι μόνο.
9: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
10: Αργυρόπουλος Μωτό.
9: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
10: Σκούτερ ή μοτοσυκλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
9: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
10: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
9: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
10: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
1: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Όταν αποφασίσετε να επωφεληθείτε από τα παλιά σας κοσμήματα, ελάτε στον κόσμο του χρυσού. Gold Traders. Αγορά χρυσού και κοσμημάτων στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Εκτίμηση και αγορά των κοσμημάτων σαν κόσμημα και όχι σαν μέταλλο. Υπηρεσίες ενεχειρίασης. Gold Traders. Κεντρικό κατάστημα με Ζώνος 100. Τρίτος όροφος. Δεύτερο κατάστημα Πατρέως 5561. Ισόγειο. Τρίτο κατάστημα Πλατεία Γεωργίου 4. Πρώτος όροφος. Τέταρτο κατάστημα Γούναρη 58. Ισόγειο. Πέμπτο κατάστημα Βουρβαχή 7 Πεζόδρομος. Ισόγειο. Τηλέφωνα 6944-212150 2610-270-641. Gold Traders. Ο κόσμος του χρυσού. Κόσμος σας.
4: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
5: Melody 88,8. It's so hard to find someone special.

0: Ηλεκτρικές συσκευές για το σπίτι και την επιχείρηση. Έξυπνα συστήματα για τις καθημερινές σου ανάγκες. Η PG Home Electric στην ΑΦΠΑΚΤΟ από το 2022 αποτελεί συνώνυμο της εμπειρίας και της αξιοπιστίας σε κάθε σου επιλογή. Κουζίνες, ψυγεία, πλυντήρια, μικροσυσκευές, ποιοτικά, με άμεση παράδοση εγκατάσταση και με εγγύηση ελληνικής αντιπροσωπείας. PG Home Electric, Πέτρος Γιαγής, Θήτα Νόβα 14, ΝΑΦΠΑΚΤΟΣ, τηλέφωνο 26340-21480. Ο πρωτοπόρος στις ηλεκτρικές συσκευές.
1: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
2: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-355.
3: Έχει γούστο.
4: Το ποιο?
3: Πίνασα.
4: Τέτοια ώρα.
3: Τι ώρα είναι?
4: 2 μετά τα μεσάνυχτα.
3: Α, τότε είναι ώρα.
4: Τι ώρα είναι?
3: Για λαχταριστές πίτες, ζουμερά μπιφτέκια, δροσερή σαλάτα και παγωμένη μπύρα.
4: Α, καλά, τέτοια ώρα. Έχει γούστο.
3: Γιατί? Τι ώρα είναι?
5: Ώρα για Ρίο Γκούστο.
4: Έτσι, για γούστο και για κέφι μας.
3: Ρίο Γκούστο, στο Ρίο, τηλέφωνο για delivery 2610-994-222. Αθηνών 12, δίπλα στο Δημαρχείο.
4: Ρίο Γκούστο, η καλύτερη ώρα.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
8: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της Μπαρόκ Όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του Μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου. Το Μπαρόκ επιστρέφει. Όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Megaro.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Στην εποχή μας οι άνθρωποι θυμούνται πιο εύκολα ένα λογότυπο παρά ένα όνομα. Μπότσας Design Studio. Με πολιτή εμπειρία και υψηλή αισθητική, σχεδιάζουμε λογότυπο, εταιρική ταυτότητα, έντυπο, κάρτα, συσκευασία. Μπότσας Design Studio. Με πρωτότυπες ιδέες δημιουργούμε αποδοτικό, αξιόλογο και διαχρονικό branding για την επιχείρησή σας. Μπότσας Design Studio. Κορίνθου 122 και Καρόλου, Πάτρα. Botsasdesign.gr. We design for you.
10: Έβγαινα από την Ευβίας για να στρίψω στην Ανθίας και έρχεται αυτός με φόρα και...
5: Στο τσακ το γλιτώσαμε.
10: Αυτό δεν εξηγεί τόσες σακούλες που κρατάς.
5: Ταράχτηκα. Σταμάτησα στην Ευβοίας, είδα το τοπάζ και σκέφτηκα να πάρω ένα δωράκι για σένα, παιχνίδια και σχολικά για τα παιδιά και κάτι καλλιτικά που ήθελα για μένα.
11: Κατάστημα τοπάζ. Εδώ κάθε επιθυμία έχει τον τρόπο της να πραγματοποιείται. Με είδη δώρων για κάθε περίσταση.
5: Με καλλιτικά για κάθε γυναίκα.
11: Με παιχνίδια και σχολικά για κάθε παιδί, βιβλία, εκτυπώσεις, φωτοτυπίες.
5: Τοπάζ. Ευβοίας 188 Πάτρα. Τηλέφωνα 2610 326 493 και 6972 840 927.
11: Τοπάζ. Κάθε τι στην καλύτερη τιμή.
5: Κάντε μας like στο Facebook Τοπάζ Πάτρας.
12: Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Melody FM 88.

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max. Melody. 88,8.
1: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
3: Όταν αποφασίσετε να επωφεληθείτε από τα παλιά σας κοσμήματα, ελάτε στον κόσμο του χρυσού. Gold Traders. Αγορά χρυσού και κοσμημάτων στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Εκτίμηση και αγορά των κοσμημάτων σαν κόσμημα και όχι σαν μέταλλο. Υπηρεσίες ενεχειρίασης. Gold Traders. Κεντρικό κατάστημα με ζώνος 100. Τρίτος όροφος. Δεύτερο κατάστημα Πατρέως 5561. Ισόγειο. Τρίτο κατάστημα Πλατεία Γεωργίου 4. Πρώτος όροφος. Τέταρτο κατάστημα Γούναρη 58. Ισόγειο. Πέμπτο κατάστημα Βούρβαχη 7. Πεζόδρομος. Ισόγειο. Τηλέφωνα 6944-212150 2610-270-641. Gold Traders. Ο κόσμος του χρυσού. Κόσμος σας.

0: Έχεις καφετέρια ή επιχείρηση δόσης και βασιάς? Τώρα στην πόλη μας, στο Βιοπά Πατρών, το εργοστάσιο της Φωτόπουλος Packaging Cups παράγει χάρτινα ποτήρια δικής μας παραγωγής που συνδυάζουν ανθεκτικότητα και στυλ. Με άμεση παράδοση για παραγγελίες από 2.500 τεμάχια, τυπωμένα όπως τα θέλετε. Καλέστε μας στο 2610 324430 ή επισκεφτείτε μας στο photopoulos-cups.gr. Φωτόπουλος χάρτινα ποτήρια. Η διαφορά είναι στο ποτήρι.
1: Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
2: Είναι τρίγωνο. Γρήγορα, γρήγορα, άλλο, άλλο. Έχει γωνίες. Έχει γωνίες. Είναι σε γωνία. Α, άλλο. Όλες οι πλευρές είναι άνισες. Α, σκαλινό. Αλλού ο τόνος. Σκαλίνο. Ναι.
1: Σκαλίνο. Η τέλεια επιλογή για καφέ και όχι μόνο. Σκαλίνο. Αγίου Νικολάου 67-69. Δεύτερο κατάστημα. Γούναρη και Ρίγα Φεραίων.
3: Μερικοί εμπιστεύονται την κορυφαία τεχνολογία. Άλλοι προτιμούν την άριστη ποιότητα. Κάποιοι λατρεύουν την ταχύτητα. Όποιες και αν είναι οι απαιτήσεις σας, ένας είναι ο προορισμός. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Άριστο σέρβις, σύγχρονες εγκαταστάσεις με κορυφαία συστήματα διαγνωστικών μηχανημάτων. Εκθεσιακός χώρος με νέα μοντέλα. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Βρείτε τώρα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση ή εμπιστευτείτε μας για την πώληση του παλιού σας οχήματος. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Λεωφόρος Γλαύκου και Μονής Μαρίτσης 3. Τηλέφωνο 2610 525 615. Πάνω από 40 χρόνια κινούμαστε μαζί ανωδικά. Σας εξυπηρετούμε με συνέπεια και προνομιακές τιμές. Για την Λάτσις ΑΕ Δημήτρης και Πάνος Λάτσις.
4: Στην εποχή μας οι άνθρωποι θυμούνται πιο εύκολα ένα λογότυπο παρά ένα όνομα. Μπότσας Design Studio. Με πολυετή εμπειρία και υψηλή αισθητική, σχεδιάζουμε λογότυπο, εταιρική ταυτότητα, έντυπο, κάρτα, συσκευασία. Μπότσας Design Studio. Με πρωτότυπες ιδέες δημιουργούμε αποδοτικό, αξιόλογο και διαχρονικό branding για την επιχείρησή σας. Μπότσας Design Studio. Κορίνθου 122 και Καρόλου, Πάτρα. Botsasdesign.gr. We design for you.
5: 3.500 πελάτες. Συνεργασία με τις 16 πιο φερέγγιες ασφαλιστικές εταιρείες. Ασφάλειες Αργυρός. Σιγουριά, ό,τι και αν φέρει ο καιρός. Πανεπιστημίο 174. Τηλέφωνο 2610 421 788.

0: 88.
1: Διαβάστε αυτή την Πέμπτη εκτάκτος στο Νεολόγο. Νέα αποκάλυψη του Νεολόγου. Τα λίμματα της κεντρικής Πάτρας στη θάλασσα. Κραυγή αγωνίας από τους ειδικούς. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος για το επιτελικό κράτος. Δηλώσεις της Μαρίας Καριστιανού. Πότε ολοκληρώνονται τα έργα σε άνω και κάτω πόλη. Χρονοδιαγράμματα. Πονοκέφαλος από τον θάνατο τρίτου κρατούμενου στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Τον έστειλαν στη φυλακή γιατί εξύβρισε συγγενή του. Γιατί καθυστερούν τόσο πολύ οι εργασίες στα συντριβάνια της πλατείας Γεωργίου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Έχει γούστο.
2: Το πιο.
0: Πίνασα.
2: Τέτοια ώρα.
0: Τι ώρα είναι?
2: 2 μετά τα μεσάνυχτα.
0: Α, τότε είναι ώρα.
2: Τι ώρα είναι?
0: Γαλακταριστές πίτες, ζουμερά μπιφτέκια, δροσερή σαλάτα και παγωμένη μπύρα.
2: Καλά, τέτοια ώρα. Έχει γούστο.
0: Γιατί? Τι ώρα είναι?
3: Ώρα για Ρίο Γκούστο.
2: Έτσι, για γούστο και για κέφι μας.
0: Ρίο Γκούστο, στο Ρίο, τηλέφωνο για delivery 2610-994-222. Αθηνών 12, δίπλα στο Δημαρχείο.
2: Ρίο Γκούστο, η καλύτερη ώρα.
4: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
5: Θέλετε έξυπνες, λειτουργικές και κυρίως ποιοτικές λύσεις για κουφώματα αλουμινίου? Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους κατασκευή αλουμινίου και σιδήρου, μεταλλικά κτίρια για όλες τις χρήσεις και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, τώρα ξέρετε. Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Πατρών. Τηλέφωνο 2610-242-054.
6: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεον. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
7: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο κοκτέιλ μπαρ με δεκάδες επιλογές από κοκτέιλ, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου, Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου, Χατζηφραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, Το Θρανίο, Γόνια του Βιβλίου.
8: Ίσως για λόγους ταξικούς και όχι μόνο.
9: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
10: Αργυρόπουλος Μωτό.
9: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
10: Σκούτερ ή μοτοσυκλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
9: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
10: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
9: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
10: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
11: Τι θα έσωζε στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου? Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλαμπο Λιβερόπουλο, μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις, 18 και 19 Μαΐου, στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο Ticket Center.

0: μεσημεριανά μαγειρέματα. Για φαγητό σαν της μαμάς. Κορίνθου 289 πριν την πλατεία Γεωργίου. Στο κέντρο της Πάτρας. Τηλέφωνο 2610-240-003.
1: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Όταν αποφασίσετε να επωφεληθείτε από τα παλιά σας κοσμήματα, ελάτε στον κόσμο του χρυσού. Gold Traders. Αγορά χρυσού και κοσμημάτων στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Εκτίμηση και αγορά των κοσμημάτων σαν κόσμημα και όχι σαν μέταλλο. Υπηρεσίες ενεχειρίασης. Gold Traders. Κεντρικό κατάστημα με ζώνος 100. Τρίτος όροφος. Δεύτερο κατάστημα Πατρέως 5561. Ισόγειο. Τρίτο κατάστημα Πλατεία Γεωργίου 4. Πρώτος όροφος. Τέταρτο κατάστημα Γούναρη 58. Ισόγειο. Πέμπτο κατάστημα Βουρβαχή 7 Πεζόδρομος. Ισόγειο. Τηλέφωνα 6944-212150 2610-270-641. Gold Traders. Ο κόσμος του χρυσού. Κόσμος σας. Οδηγείτε μικρό αυτοκίνητο πόλης, SUV, πολυτελές σεντάν, τετρακίνητο, ηλεκτρικό ή μήπως μηχανή. Ό,τι και αν οδηγείτε, ό,τι απαιτήσεις και αν έχετε, τα ελαστικά Βέρας και η Goodyear έχουν τη λύση. Εμπόριο ελαστικών, ζαντών, αμορτισέρ, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Παρέχεται εγγύηση ακόμα και για σχίσιμο ελαστικού. Ελαστικά Βέρας Goodyear. Αναβαθμίστε την οδηγική σας εμπειρία με ελαστικά Goodyear κορυφαίας απόδοσης. Με περισσότερες από 100 διακρίσεις από επίσημους φορείς τα τελευταία 5 χρόνια. Γεωργίου Παπανδρέου 83, Πάτρα. Σχέση εμπιστοσύνης.
0: Μεσημεριανά μαγειρέματα. Για φαγητό σαν της μαμάς. Κορίνθου 289 πριν την πλατεία Γεωργίου. Στο κέντρο της Πάτρας. Τηλέφωνο 2610-240-003.

0: Ηλεκτρικές συσκευές για το σπίτι και την επιχείρηση. Έξυπνα συστήματα για τις καθημερινές σου ανάγκες. Η PG Home Electric στην ΑΦΠΑΚΤΟ από το 2022 αποτελεί συνώνυμο της εμπειρίας και της αξιοπιστίας σε κάθε σου επιλογή. Κουζίνες, ψυγεία, πλυντήρια, μικροσυσκευές, ποιοτικά, με άμεση παράδοση εγκατάσταση και με εγγύηση ελληνικής αντιπροσωπείας. PG Home Electrics, Πέτρος Γιαγής, Θήτα Νόβα 14, ΝΑΦΠΑΚΤΟΣ, τηλέφωνο 26 340 21 480. Ο πρωτοπόρος στις ηλεκτρικές συσκευές.
1: Τα τσάλινα κοσμήματα, οι τσάντες, τα αρώματα τύπου και άλλα trends από το Λουσάτι ήρθαν για να απογειώσουν την εμφάνισή σου. Γιατί στο Λουσάτι θα βρεις αυτό το κάτι. Για σένα που πιστεύεις πως τα αξεσουάρ είναι το θαυμαστικό στο στυλ μιας γυναίκας. Λουσάτι Accessories, Μιαούλη 5254 και Κορίνθου, Πάτρα. See you there.
2: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascurisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
3: Έβγαινα από την Ευβοίας για να στρίψω στην Ανθίας και έρχεται αυτός με φόρα και... στο τσακ το γλιτώσαμε.
4: Αυτό δεν εξηγεί τόσες σακούλες που κρατάς.
3: Ταράχτηκα. Σταμάτησα στην Ευβοίας, είδα το τοπάζ και σκέφτηκα να πάρω ένα δωράκι για σένα, παιχνίδια και σχολικά για τα παιδιά και κάτι καλλιντικά που ήθελα για μένα.
5: Κατάστημα τοπάζ. Εδώ κάθε επιθυμία έχει τον τρόπο της να πραγματοποιείται. Με είδη δώρων για κάθε περίσταση.
3: Με καλλιντικά για κάθε γυναίκα.
5: Με παιχνίδια και σχολικά για κάθε παιδί, βιβλία, εκτυπώσεις, φωτοτυπίες.
3: Τοπάζ. Ευβοίας 188 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 326 493 και 6972 840 927.
5: Το Paz, κάθε τι στην καλύτερη τιμή.
3: Κάντε μας like στο Facebook, το Paz Patras.
6: Στην εποχή μας οι άνθρωποι θυμούνται πιο εύκολα ένα λογότυπο παρά ένα όνομα. Μπότσας Design Studio. Με πολυετή εμπειρία και υψηλή αισθητική, σχεδιάζουμε λογότυπο, εταιρική ταυτότητα, έντυπο, κάρτα, συσκευασία. Bottas Design Studio. Με πρωτότυπες ιδέες, δημιουργούμε αποδοτικό, αξιόλογο και διαχρονικό branding για την επιχείρησή σας. Bottas Design Studio. Κορίνθου 122 και Καρόλου, Πάτρα. bottasdesign.gr. We design for you.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
8: Όταν θέλεις αγνά βιολογικά, τοπικά και πάντα ποιοτικά προϊόντα,
9: επίλεξε τα Special Market Γεωργαντόπουλος.
8: Γιατί είναι special στην ποικιλία.
9: Special στην εξυπηρέτηση.
8: Special σε τιμές και προσφορές.
9: Όταν ξέρεις που θα βρεις τα καλύτερα, η επιλογή είναι σίγουρα special.
8: Special Market. Θα μας βρείτε στη Χαλανδρίτσα,
9: στη Δαφνούλα,
8: στο Φαρέ,
9: στο Σταυροδρόμι
8: και στο Χαϊκάλι.
9: Ψώνισε έξυπνα. Ψώνισε τοπικά. Στήριξε την τοπική οικονομία.
8: Ψώνισε στα Special Market Γεωργαντόπουλος.
9: Τηλέφωνο 26 940 71 330.
10: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2610 520 004 και για τη δική σας μοναδική εκδήλωση.
11: Για ποιοτικό, ονειρικό κρεβάτι.
12: Για επιπλακύρους, κλασικά Γεωργιόπουλος, ακτίδη με 80.
13: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας περιμένουν για να ανακαλύψετε όλες τις επώνυμες συλλογές μας και να δημιουργήσετε μαζί το σπίτι των ονείρων σας. Γεωργιόπουλο σε έπιπλα κύρους. Ακτή Δημαίων 80, Πάτρα και στο geohome.gr.
14: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της Μπαρόκ Όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του Μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα, με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου. Το Μπαρόκ επιστρέφει, όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Μέγαρο.gr, με την υποστήριξη του

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη
4: Έμπαινε
2: θέση.
4: Πολύ μπροστά.
2: Τους είχα βάλει τρικλοποδιά όλους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το υπνοδωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

Trash Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου, Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου, Χατζηφραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα cocktail. Προπόληση εισιτηρίων, more.com, Joy Records, Flash Live, το Θρανίο, γόνια του.

0: Μπαρτσελόνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
1: Θέλετε έξυπνες, λειτουργικές και κυρίως ποιοτικές λύσεις για κουφώματα αλουμινίου? Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους κατασκευή αλουμινίου και σιδήρου, μεταλλικά κτίρια για όλες τις χρήσεις και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, τώρα ξέρετε. Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Πατρών. Τηλέφωνο 2610-242-054.
2: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
4: Εσύ θα έσωζες τη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου? Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο, μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα μετά πάνω τα Sold Out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις, 18 και 19 Μαΐου, στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο ticket.

0: Θεσμός. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Hi, I'm Harry Styles.
0: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο MAD Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο MAD Radio 106,2.
2: Ένα και ένα.
0: MAD Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το MAD και το MAD Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο Listening Party και να κάνουν ερωτήσεις των Απόν live. Μπες στο Instagram του MAD TV και δες το post διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το MAD Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. MAD Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του MAD. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: MAD Radio. MAD VMA Exclusive.
7: Για σώμα καλούν που κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω μη φέρεις μακριά μου ψυχή μου λες. Δεν σ' αφήνω σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται

Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών. Περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο. Και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 318 355.

0: Χορηγός Σκόντα.
1: Μια χαρά είμαι. Ψέμα. Έρχομαι σε 5 λεπτά. Ψέμα. Δεν είδα το μήνυμα. Μεγάλο ψέμα. Δεν λέω ποτέ ψέματα. Το μεγαλύτερο ψέμα όλων. Τα διαμαντάκια βγάζουν στο φως όσα λέμε όλοι και κανείς δεν παραδέχεται. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με την Cosmote Telecom πέφτουν οι μάσκες και η αλήθεια βγαίνει στο φως. Διαμαντάκια. Όπου ακόμα και τα ψέματα λένε την αλήθεια.
0: Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes. Ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Biz 2026. Για ένα ακόμα χειροκρότημα. Οι τέσσερις παραστάσεις που ξεχώρισαν στο Off-Off Athens 2025 επιστρέφουν στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου Επικολωνό για περιορισμένες εμφανίσεις. Blanche, Tender, Σε Περιμένουμε Καιρό, Πειραιός 12. 6 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Επικολωνό. Τρέξτε να κλείσετε θέση. Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Ηλεκτρικές συσκευές για το σπίτι και την επιχείρηση. Έξυπνα συστήματα για τις καθημερινές σου ανάγκες. Η PG Home Electric στην ΑΦΠΑΚΤΟ από το 2022 αποτελεί συνώνυμο της εμπειρίας και της αξιοπιστίας σε κάθε σου επιλογή. Κουζίνες, ψυγεία, πλυντήρια, μικροσυσκευές, ποιοτικά, με άμεση παράδοση, εγκατάσταση και με εγγύηση ελληνικής αντιπροσωπείας. PG Home Electrics, Πέτρος Γιαγής, Θήτα Νόβα 14, Ναύπακτος. Τηλέφωνο 26 340 21 480. Ο πρωτοπόρος στις ηλεκτρικές συσκευές.
1: Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
2: Είναι τρίγωνο. Γρήγορα, άλλο. Έχει γωνίες. Είναι σε γωνία.
3: Α, άλλο.
2: Όλες οι πλευρές είναι άνισες.
3: Α, σκαλινό.
2: Αλλού ο τόνος,
3: σκαλίνο.
2: Ναι.
1: Σκαλίνο. Η τέλεια επιλογή για καφέ και όχι μόνο. Σκαλίνο. Αγίου Νικολάου 67-69. Δεύτερο κατάστημα, Γούναρη και Ρίγα Φεραίου.
4: Κατάστημα X-Men. Για άντρες που θέλουν να ξεχωρίζουν. Μπλούζες, παντελόνια, πουκάμισα, 100% βαμβακερά, μαγιό, βερμούδες και πολλές επώνυμες μάρκες. Calvin Klein, The North Face, Tommy Hilfiger, Nike, Adidas, Puma, Fila, Converse. Α, και αν έχεις πάρει την απόφαση να παντρευτείς, στο X-Men θα ντυθείς.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
8: Δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
10: Όταν θέλεις αγνά βιολογικά, τοπικά και πάντα ποιοτικά προϊόντα,
11: επίλεξε τα Special Market Γεωργαντόπουλος.
10: Γιατί είναι special στην ποικιλία.
11: Special στην εξυπηρέτηση.
10: Special σε τιμές και προσφορές.
11: Όταν ξέρεις που θα βρεις τα καλύτερα, η επιλογή είναι σίγουρα special.
10: Special Market. Θα μας βρείτε στη Χαλανδρίτσα,
11: στη Δαφνούλα,
10: στο Φάρε,
11: στο Σταυροδρόμι
10: και στο Χαϊκάλι.
11: Ψώνισε έξυπνα. Ψώνισε τοπικά. Στήριξε την τοπική οικονομία.
10: Ψώνισε στα Special Market Γεωργαντόπουλος.
11: Τηλέφωνο 26 940 71 330.
12: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
13: 3.500 πελάτες. Συνεργασία με τις 16 πιο φερέγγιες ασφαλιστικές εταιρείες. Ασφάλειες Αργυρός. Σιγουριά, ό,τι και αν φέρει ο καιρός. Πανεπιστημίο 174. Τηλέφωνο 2610-421-788.
14: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2610 520 004 και για τη δική σας μοναδική εκδήλωση.
15: Yeah.
3: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
8: Αργυρόπουλος Μωτό.
3: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
8: Σκούτερ ή μοτοσικλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
3: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
8: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
3: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
8: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
15: Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Melody FM 88,8.
16: Η ώρα είναι 6.

0: Μπες και ψήφισε.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Είχα βγει ραντεβού με έναν τύπο. Κάποια στιγμή μου λέει: μου αρέσει που είσαι φυσική. Φυσική λέω. Εγώ είχα primer, foundation, concealer, contour, blush, highlighter, lip combo τριών προϊόντων και setting spray που κρατάει μέχρι το 2037. Του λέω: αχ, ευχαριστώ. Και το καλύτερο, στο τέλος της βραδιάς μου λέει: μου αρέσει που δεν είσαι σαν τις άλλες influencer. Ενώ εγώ είχα κάνει story το ποτό. Είχα βγάλει aesthetic φωτογραφία το κέρι στο τραπέζι. Είχα στείλει στο group chat με τα κορίτσια screenshot από τη συζήτηση για analyzing. Την επόμενη μέρα, παιδιά μου στέλνει: δεν νομίζω ότι ταιριάζουμε. Είσαι πολύ απλή. Εκεί κατάλαβα ότι ο τύπος είχε βγει με κάποια άλλη ραντεβού.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική,

0: Hi, I'm Harry Styles.
1: Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936-646-656. Μπαίνει στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.

0: Τα τσάλινα κοσμήματα, οι τσάντες, τα αρώματα τύπου και άλλα trends από το Λουσάτι ήρθαν για να απογειώσουν την εμφάνισή σου. Γιατί στο Λουσάτι θα βρεις αυτό το κάτι. Για σένα που πιστεύεις πως τα αξεσουάρ είναι το θαυμαστικό στο στυλ μιας γυναίκας. Λουσάτι Accessories, Νιαούλη 5254 και Κορίνθου, Πάτρα. See you there.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων, τελεία.
3: Διαβάστε αυτή την Πέμπτη εκτάκτος στο Νεολόγο. Νέα αποκάλυψη του νεολόγου. Τα λίμματα της κεντρικής Πάτρας στη θάλασσα. Κραυγή αγωνίας από τους ειδικούς. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος για το επιτελικό κράτος. Δηλώσεις της Μαρίας Καριστιανού. Πότε ολοκληρώνονται τα έργα σε άνω και κάτω πόλη. Χρονοδιαγράμματα. Πονοκέφαλος από τον θάνατο τρίτου κρατούμενου στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Τον έστειλαν στη φυλακή γιατί εξύβρισε συγγενή του. Γιατί καθυστερούν τόσο πολύ οι εργασίες στα συντριβάνια της πλατείας Γεωργίου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.

0: Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Hi, I'm Harry Styles.
0: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
2: Ένα και ένα.
0: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το MAD και το MAD Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις των Απών live. Μπες στο Instagram του MAD TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το MAD Premiere με τον Απών στις 8 Μαΐου. Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
3: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 603.
1: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Έχεις καφετέρια ή επιχείρηση ειδών συσκευασίας? Τώρα στην πόλη μας, στο Βιοπά Πατρών, το εργοστάσιο της Φωτόπουλος Packaging Cups παράγει χάρτινα ποτήρια δικής μας παραγωγής που συνδυάζουν ανθεκτικότητα και στυλ. Με άμεση παράδοση για παραγγελίες από 2.500 τεμάχια, τυπωμένα όπως τα θέλετε. Καλέστε μας στο 2610 324430 ή επισκεφτείτε μας στο photopoulos-cups.gr. Φωτόπουλος χάρτινα ποτήρια. Η διαφορά είναι στο ποτήρι.
1: Ιδιωτικό, ονειρικό, κρεβάτι.
2: Για έπιπλα κύρους, κλασικά Γεωργιόπουλος, ακτίδη μέων 80. Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας περιμένουν για να ανακαλύψετε όλες τις επώνυμες συλλογές μας και να δημιουργήσετε μαζί το σπίτι των ονείρων σας. Γεωργιόπουλος σε έπιπλα κύρους. Ακτίδη Μέων 80, Πάτρα και στο geohome.gr.
3: 3.500 πελάτες. Συνεργασία με τις 16 πιο φερέγγιες ασφαλιστικές εταιρείες. Ασφάλειες Αργυρός. Σιγουριά, ό,τι και αν φέρει ο καιρός. Πανεπιστημίου 174. Τηλέφωνο 2610 421 788.
4: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2610 520 004 και για τη δική σας μοναδική εκδήλωση.
5: Έβγαινα από την Ευβοίας για να στρίψω στην Ανθίας και έρχεται αυτός με φόρα και... στο τσακ του γλιτώσαμε.
6: Αυτό δεν εξηγεί τόσες σακούλες που κρατάς.
5: Ταράχτηκα. Σταμάτησα στην Ευβοίας, είδα το τοπάζ και σκέφτηκα να πάρω ένα δωράκι για σένα, παιχνίδια και σχολικά για τα παιδιά και κάτι καλλιτικά που ήθελα για μένα.
7: Κατάστημα τοπάζ. Εδώ κάθε επιθυμία έχει τον τρόπο της να πραγματοποιείται. Με είδη δώρων για κάθε περίσταση.
5: Με καλλιτικά για κάθε γυναίκα.
7: Με παιχνίδια και σχολικά για κάθε παιδί, βιβλία, εκτυπώσεις, φωτοτυπίες.
5: Τοπάζ. Ευβοίας 188 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 326 493 και 6972 840 927.
7: Το Paz, κάθε τι στην καλύτερη τιμή.
5: Κάντε μας like στο Facebook, το Paz Patras.
8: Μερικοί εμπιστεύονται την κορυφαία τεχνολογία. Άλλοι προτιμούν την άριστη ποιότητα. Κάποιοι λατρεύουν την ταχύτητα. Όποιες και αν είναι οι απαιτήσεις σας, ένας είναι ο προορισμός. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Άριστο Σέρβις. Σύγχρονες εγκαταστάσεις με κορυφαία συστήματα διαγνωστικών μηχανημάτων. Εκθεσιακός χώρος με νέα μοντέλα. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Βρείτε τώρα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση ή εμπιστευτείτε μας για την πώληση του παλιού σας οχήματος. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Λεωφόρος Γλαύκου και Μονής Μαρίτσης 3. Τηλέφωνο 2610 525 615. Πάνω από 40 χρόνια κινούμαστε μαζί ανωδικά. Σας εξυπηρετούμε με συνέπεια και προνομιακές τιμές. Για την Λάτσις ΑΕ Δημήτρης και Πάνος Λάτσις.
9: Όταν αποφασίσετε να υποφεληθείτε από τα παλιά σας κοσμήματα, ελάτε στον κόσμο του χρυσού. Gold Traders. Αγορά χρυσού και κοσμημάτων στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Εκτίμησε και αγορά των κοσμημάτων σαν κόσμημα και όχι σαν μέταλλο. Υπηρεσίες ενεχειρίασης. Gold Traders. Κεντρικό κατάστημα με ζώνος 100. Τρίτος όροφος. Δεύτερο κατάστημα Πατρέως 5561. Ισόγειο. Τρίτο κατάστημα Πλατεία Γεωργίου 4. Πρώτος όροφος. Τέταρτο κατάστημα Γούναρη 58. Ισόγειο. Πέμπτο κατάστημα Βούρβαχη 7. Πεζόδρομος. Ισόγειο. Τηλέφωνα 6944 212150 2610 270 641. Gold Traders. Ο κόσμος του χρυσού. Κόσμος σας.
10: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
11: Αργυρόπουλος Μωτό.
10: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
11: Σκούτερ ή μοτοσυκλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
10: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
11: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
10: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
11: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
12: Όταν θέλεις αγνά βιολογικά, τοπικά και πάντα ποιοτικά προϊόντα,
13: επίλεξε τα Special Market Γεωργαντόπουλος.
12: Γιατί είναι special στην ποικιλία.
13: Special στην εξυπηρέτηση.
12: Special σε τιμές και προσφορές.
13: Όταν ξέρεις που θα βρεις τα καλύτερα, η επιλογή είναι σίγουρα special.
12: Special Market. Θα μας βρείτε στη Χαλανδρίτσα,
13: στη Δαφνούλα,
12: στο Φαρέ,
13: στο Σταυροδρόμι
12: και στο Χαϊκάλι.
13: Ψώνισε έξυπνα. Ψώνισε τοπικά. Στήριξε την τοπική οικονομία.
12: Ψώνισε στα Special Market Γεωργαντόπουλος.
13: Τηλέφωνο 26 940 71 330.
14: Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Melody FM 88,8.
15: Η ώρα είναι 7.

0: I'm Harry Styles.
1: Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936-646-656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.

0: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Παιδικά καταστήματα Χορευταρής. Τα πάντα για τη σωστή και κομψή του ανάπτυξη.
3: Χορευταρής. Κοντά στο παιδί από τη μέρα που θα γεννηθεί και μέχρι να μεγαλώσει.
2: Παιδικά καταστήματα Χορευταρής. Πρώτο κατάστημα Ανθίας 178. Δεύτερο κατάστημα Έλληνος Στρατιώτου 93. Πάτρα.
3: Χορευταρής. Τι άλλο να ζητήσει κανείς.
4: Δύο άντρες, δύο κόσμοι. Μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com. Στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
5: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 318 355.
6: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο κοκτέιλ μπαρ με δεκάδες επιλογές από κοκτέιλ, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου, Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου, Χατζηφραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων, more.com, Joy Records, Flash Live, Το Θρανίο, Γωνιά του Βιβλίου.
7: Είχα έσωσε στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου. Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο, μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα μετά πάνω τα Sold Out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις, 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο ticketfairs.gr.
8: Θέλετε έξυπνες, λειτουργικές και κυρίως ποιοτικές λύσεις για κουφώματα αλουμινίου? Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους κατασκευή αλουμινίου και σιδήρου, μεταλλικά κτίρια για όλες τις χρήσεις και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, τώρα ξέρετε. Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Πατρών. Τηλέφωνο 2610-242-054.
9: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
10: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
11: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
10: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: σας.
1: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2. Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
2: Μια χαρά είμαι. Ψέμα. Έρχομαι σε 5 λεπτά. Ψέμα. Δεν είδα το μήνυμα. Μεγάλο ψέμα. Δεν λέω ποτέ ψέματα. Το μεγαλύτερο ψέμα όλων. Τα διαμαντάκια βγάζουν στο φως όσα λέμε όλοι και κανείς δεν παραδέχεται. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με την Cosmote Telecom πέφτουν οι μάσκες και η αλήθεια βγαίνει στο φως. Διαμαντάκια. Όπου ακόμα και τα ψέματα λένε την αλήθεια.
1: Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
3: Ένα και ένα.
1: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening Party και να κάνουν ερωτήσεις των Απών live. Μπες στο Instagram του Mad TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Mad Premiere με τον Απών στις 8 Μαΐου.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Bios. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Καλές και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ηλεκτρικές συσκευές για το σπίτι και την επιχείρηση. Έξυπνα συστήματα για τις καθημερινές σου ανάγκες. Η PG Home Electric στην ΑΦΠΑΚΤΟ από το 2022 αποτελεί συνώνυμο της εμπειρίας και της αξιοπιστίας σε κάθε σου επιλογή. Κουζίνες, ψυγεία, πλυντήρια, μικροσυσκευές, ποιοτικά, με άμεση παράδοση εγκατάσταση και με εγγύηση ελληνικής αντιπροσωπείας. PG Home Electrics, Πέτρος Γιαγής, Θήτα Νόβα 14, ΝΑΦΠΑΚΤΟΣ, τηλέφωνο 26 340 21 480. Ο πρωτοπόρος στις ηλεκτρικές συσκευές.
2: Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
3: Είναι τρίγωνο. Γρήγορα, άλλο. Έχει γωνίες. Είναι σε γωνία.
4: Άλλο.
3: Όλες οι πλευρές είναι άνισες.
4: Σκαλινό.
3: Αλλού ο τόνος.
4: Σκαλίνο.
3: Ναι.
2: Σκαλίνο. Η τέλεια επιλογή για καφέ και όχι μόνο. Σκαλίνο. Αγίου Νικολάου 67-69.
5: Δεύτερο κατάστημα. Γούναρη και Ρίγα Φεραίου.
6: Αν έχεις γάμο ή βάπτιση, έχεις αμέτρητες επιλογές στις πιο χαμηλές τιμές. Κατάστημα Λευκών Ειδών Χορευταρή. Σετ πετσέτες τριών τεμαχίων, σετ σεντόνια υπέρδιπλα, 100% βαμβάκι, τραπεζομάντιλα 12 ατόμων, κουβερλί υπέρδιπλο, κουβέρτα πικέ. Όσο για τη βάπτιση, σετ σεντόνια και πετσέτες, όλα επώνυμα και βαμβακερά, και μιας και είναι καλοκαιράκι, βάλτε κάτι δροσερό. Πιζάμες, λεκτικά, baby doll, φορέματα. Λευκά είδη και εσώρουχα χορευταρή. Ανθίας 179, Πάτρα.
7: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
8: Κίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
9: Έβγαινα από την Ευβίας για να στρίψω στην Ανθίας και έρχεται αυτός με φόρα και... στο τσακ το γλιτώσαμε.
10: Αυτό δεν εξηγεί τόσα σακούλες που κρατάς.
9: Ταράχτηκα. Σταμάτησα στην Ευβίας, είδα το τοπάζ και σκέφτηκα να πάρω ένα δωράκι για σένα, παιχνίδια και σχολικά για τα παιδιά και κάτι καλλιτικά που ήθελα για μένα.
11: Κατάστημα τοπάζ. Εδώ κάθε επιθυμία έχει τον τρόπο της να πραγματοποιείται. Με είδη δώρων για κάθε περίσταση.
9: Με καλλιτικά για κάθε γυναίκα.
11: Με παιχνίδια και σχολικά για κάθε παιδί, βιβλία, εκτυπώσεις, φωτοτυπίες.
9: Τοπάζ. Ευβίας 188 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-493 και 6972-840-927.
11: Το ΠΑΣ. Κάθε τι στην καλύτερη τιμή.
9: Κάντε μας like στο Facebook το ΠΑΣ Πάτρας.
12: Στην εποχή μας οι άνθρωποι θυμούνται πιο εύκολα ένα λογότυπο παρά ένα όνομα. Μπότσας Design Studio. Με πολυετή εμπειρία και υψηλή αισθητική, σχεδιάζουμε λογότυπο, εταιρική ταυτότητα, έντυπο, κάρτα, συσκευασία. Μπότσας Design Studio. Με πρωτότυπες ιδέες, δημιουργούμε αποδοτικό, αξιόλογο και διαχρονικό branding για την επιχείρησή σας. Μπότσας Design Studio. Κορίνθου 122 και Καρόλου, Πάτρα. BotsasDesign.gr. We design for you.
13: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
14: Οδηγείτε μικρό αυτοκίνητο πόλης, SUV, πολυτελές σεντάν, τετρακίνητο, ηλεκτρικό ή μήπως μηχανή. Ό,τι και αν οδηγείτε, ό,τι απαιτήσεις και αν έχετε, τα ελαστικά Βέρας και η Goodyear έχουν τη λύση. Εμπόριο ελαστικών, ζαντών, αμορτισέρ, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Παρέχεται εγγύηση ακόμα και για σχίσιμο ελαστικού. Ελαστικά Βέρας Goodyear. Αναβαθμίστε την οδηγική σας εμπειρία με ελαστικά Goodyear κορυφαίας απόδοσης. Με περισσότερες από 100 διακρίσεις από επίσημους φορείς τα τελευταία 5 χρόνια. Γεωργίου Παπανδρέου 83, Πάτρα. Σχέση εμπιστοσύνης.
15: Oh!
0: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
4: Αργυρόπουλος Μωτό.
0: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
4: Σκούτερ ή μοτοσικλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
0: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
4: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
0: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
4: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
15: 3.500 πελάτες. Συνεργασία με τις 16 πιο φερέγγιες ασφαλιστικές εταιρείες. Ασφάλειες Αργυρός. Σιγουριά, ό,τι και αν φέρει ο καιρός. Πανεπιστημίου 174. Τηλέφωνο 2610-421-788.
16: Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Melody FM 88,8.

0: Τα τσάλινα κοσμήματα, οι τσάντες, τα αρώματα τύπου και άλλα trends από το Λουσάτι ήρθαν για να απογειώσουν την εμφάνισή σου. Γιατί στο Λουσάτι θα βρεις αυτό το κάτι. Για σένα που πιστεύεις πως τα αξεσουάρ είναι το θαυμαστικό στο στυλ μιας γυναίκας. Λουσάτι Accessories, Νιαούλη 5254 και Κορίνθου, Πάτρα. See you there.
1: Μεσημεριανά μαγειρέματα. Για φαγητό σαν της μαμάς. Κορίνθου 289 πριν την πλατεία Γεωργίου. Στο κέντρο της Πάτρας. Τηλέφωνο 2610-240-003.
2: Το Πάτρας Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου Χατζηφραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, Το Θρανίο, Γόνια του Βιβλίου.
3: Διαβάστε αυτή την Πέμπτη εκτάκτως στο Νεολόγο. Νέα αποκάλυψη του Νεολόγου. Τα λίμματα της κεντρικής Πάτρας στη θάλασσα. Κραυγή αγωνίας από τους ειδικούς. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος για το επιτελικό κράτος. Δηλώσεις της Μαρίας Καριστιανού. Πότε ολοκληρώνονται τα έργα σε άνω και κάτω πόλη. Χρονοδιαγράμματα. Πονοκέφαλος από τον θάνατο τρίτου κρατούμενου στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Τον έστειλαν στη φυλακή γιατί εξύβρισε συγγενή του. Γιατί καθυστερούν τόσο πολύ οι εργασίες στα συντριβάνια της πλατείας Γεωργίου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις,
5: τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Το προσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
7: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω, τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων.gr.

0: Μεσημεριανά μαγειρέματα. Για φαγητό σαν της μαμάς. Κορίνθου 289 πριν την πλατεία Γεωργίου. Στο κέντρο της Πάτρας. Τηλέφωνο 2610-240-003.
1: Μπαρτσελώνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.

0: Έχεις καφετέρια ή επιχείρηση ειδών συσκευασίας? Τώρα στην πόλη μας, στο Βιοπά Πατρών, το εργοστάσιο της Φωτόπουλος Packaging Cups παράγει χάρτινα ποτήρια δικής μας παραγωγής που συνδυάζουν ανθεκτικότητα και στυλ. Με άμεση παράδοση για παραγγελίες από 2.500 τεμάχια, τυπωμένα όπως τα θέλετε. Καλέστε μας στο 2610-324430 ή επισκεφτείτε μας στο photopoulos-cups.gr. Φωτόπουλος χάρτινα ποτήρια. Η διαφορά είναι στο ποτήρι.
1: Όταν αποφασίσετε να επωφεληθείτε από τα παλιά σας κοσμήματα, ελάτε στον κόσμο του χρυσού. Gold Traders. Αγορά χρυσού και κοσμημάτων στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Εκτίμησε και αγορά των κοσμημάτων σαν κόσμημα και όχι σαν μέταλλο. Υπηρεσίες ενεχειρίασης. Gold Traders. Κεντρικό κατάστημα Μεζόνος 100. Τρίτος όροφος. Δεύτερο κατάστημα Πατρέως 5561. Ισόγειο. Τρίτο κατάστημα Πλατεία Γεωργίου 4. Πρώτος όροφος. Τέταρτο κατάστημα Γούναρη 58. Ισόγειο. Πέμπτο κατάστημα Βούρβαχη 7. Πεζόδρομος. Ισόγειο. Τηλέφωνα 6944-212150 2610-270-641. Gold Traders. Ο κόσμος του χρυσού. Κόσμος σας.
2: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascurisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
3: Μερικοί εμπιστεύονται την κορυφαία τεχνολογία. Άλλοι προτιμούν την άριστη ποιότητα. Κάποιοι λατρεύουν την ταχύτητα. Όποιες και αν είναι οι απαιτήσεις σας, ένας είναι ο προορισμός. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Άριστο σέρβις, σύγχρονες εγκαταστάσεις με κορυφαία συστήματα διαγνωστικών μηχανημάτων. Εκθεσιακός χώρος με νέα μοντέλα. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Βρείτε τώρα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση ή εμπιστευτείτε μας για την πώληση του παλιού σας οχήματος. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Λεωφόρος Γλαύκου και Μονής Μαρίτσης 3. Τηλέφωνο 2610-525-615. Πάνω από 40 χρόνια. Κινούμαστε μαζί ανωδικά. Σας εξυπηρετούμε με συνέπεια και προνομιακές τιμές. Για την Λάτσις ΑΕ Δημήτρης και Πάνος Λάτσις.
4: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-355.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2610-520-004 και για τη δική σας μοναδική εκδήλωση.
6: Η ώρα είναι 9.

0: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.

0: Dirtinis. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dirtinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
1: Αν έχεις γάμο ή βάπτιση, έχεις αμέτρητες επιλογές στις πιο χαμηλές τιμές. Κατάστημα Λευκών Ειδών Χορευταρή. Σετ πετσέτες τριών τεμαχίων, σετ σεντόνια υπέρδιπλα, 100% βαμβάκι, τραπεζομάντιλα 12 ατόμων, κουβερλί υπέρδιπλο, κουβέρτα πικέ, όσο για τη βάπτιση, σετ σεντόνια και πετσέτες, όλα επώνυμα και βαμβακερά, και μιας και είναι καλοκαιράκι, βάλτε κάτι δροσερό, πιζάμες, νυχτικά, baby doll, φορέματα. Λευκά είδη και εσώρουχα Χορευταρή, Ανθίας 179, Πάτρα.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Όταν θέλεις αγνά βιολογικά, τοπικά και πάντα ποιοτικά προϊόντα,
6: επίλεξε τα Special Market Γεωργαντόπουλος.
5: Γιατί είναι special στην ποικιλία.
6: Special στην εξυπηρέτηση.
5: Special σε τιμές και προσφορές.
6: Όταν ξέρεις που θα βρεις τα καλύτερα, η επιλογή είναι σίγουρα special.
5: Special Market. Θα μας βρείτε στη Χαλανδρίτσα,
6: στη Δαφνούλα,
5: στο Φάρε,
6: στο Σταυροδρόμι
5: και στο Χαϊκάλι.
6: Ψώνισε έξυπνα, ψώνισε τοπικά, στήριξε την τοπική οικονομία.
5: Ψώνισε στα Special Market Γεωργαντόπουλος.
6: Τηλέφωνο 26 940 71 330.
7: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
8: Θέλετε έξυπνες, λειτουργικές και κυρίως ποιοτικές λύσεις για κουφώματα αλουμινίου? Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους κατασκευή αλουμινίου και σιδήρου, μεταλλικά κτίρια για όλες τις χρήσεις και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, τώρα ξέρετε. Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Πατρών. Τηλέφωνο 2610 242 054.
9: 3.500 πελάτες. Συνεργασία με τις 16 πιο φερέγγιες ασφαλιστικές εταιρείες. Ασφάλειες Αργυρός. Σιγουριά, ό,τι και αν φέρει ο καιρός. Πανεπιστημίο 174. Τηλέφωνο 26 10 421 788.

0: Έχεις καφετέρια ή επιχείρηση ειδών συσκευασίας? Τώρα στην πόλη μας, στο Βιοπά Πατρών, το εργοστάσιο της Φωτόπουλος Packaging Cups παράγει χάρτινα ποτήρια δικής μας παραγωγής που συνδυάζουν ανθεκτικότητα και στυλ. Με άμεση παράδοση για παραγγελίες από 2.500 τεμάχια, τυπωμένα όπως τα θέλετε. Καλέστε μας στο 2610 324430 ή επισκεφτείτε μας στο photopoulos-cups.gr. Φωτόπουλος χάρτινα ποτήρια. Η διαφορά είναι στο ποτήρι.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
4: Είναι τρίγωνο. Γρήγορα, γρήγορα, άλλο, άλλο. Έχει γωνίες. Έχει γωνίες. Είναι σε γωνία. Α, άλλο. Όλες οι πλευρές είναι άνισες. Α, σκαλινό. Αλλού ο τόνος. Σκαλίνο. Ναι.
3: Σκαλίνο. Η τέλεια επιλογή για καφέ και όχι μόνο. Σκαλίνο. Αγίου Νικολάου 67-69. Δεύτερο κατάστημα. Γούναρη και Ρίγα Φεραίου.
5: Οδηγείτε μικρό αυτοκίνητο πόλης, SUV, πολυτελές σεντάν, τετρακίνητο, ηλεκτρικό ή μήπως μηχανή. Ό,τι και αν οδηγείτε, ό,τι απαιτήσεις και αν έχετε, τα ελαστικά Veras και η Goodyear έχουν τη λύση. Εμπόριο ελαστικών, ζαντών, αμορτισέρ, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Παρέχεται εγγύηση ακόμα και για σχίσιμο ελαστικού. Ελαστικά Veras Goodyear. Αναβαθμίστε την οδηγική σας εμπειρία με ελαστικά Goodyear κορυφαίας απόδοσης, με περισσότερες από 100 διακρίσεις από επίσημους φορείς τα τελευταία 5 χρόνια. Γεωργίου Παπανδρέου 83, Πάτρα. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Στην εποχή μας οι άνθρωποι θυμούνται πιο εύκολα ένα λογότυπο παρά ένα όνομα. Μπότσας Design Studio. Με πολυετή εμπειρία και υψηλή αισθητική. Σχεδιάζουμε λογότυπο, εταιρική ταυτότητα, έντυπο, κάρτα, συσκευασία. Μπότσας Design Studio. Με πρωτότυπες ιδέες δημιουργούμε αποδοτικό, αξιόλογο και διαχρονικό branding για την επιχείρησή σας. Μπότσας Design Studio. Κορίνθου 122 και Καρόλου, Πάτρα. Μπότσας Design.gr. We design for you.

0: ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr.
1: Mad Radio.
0: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσει στη δουλειά.
3: Βλέπω το σκουλίκι και σκύβω εδακά στην τρύπα να το πιάσω και να το δώσω.
4: Σε κότα.
3: Ναι, και η αδερφή μου δεν με βλέπει που έχω σκύψει και μου δίνει μια με την τζουγκράνα. Χράει! Και μου ανοίγει, παιδιά μου, καρφώνει την τζουγκράνα την αληθινή στο κεφάλι.
5: Ότι... από τότε χάνω.
3: Έχω τον δοντίατρο, αλλά είναι μεγάλο.
5: Δεν θα μπορώ ούτε να μιλήσω από τη μύτη και ούτε από το στόμα.
4: Μιλά συχνά από τη μύτη. Τι είσαι, παπαγάλο.
3: Στη Λευκορωσία κάνανε το εξή. Καπουτσίνο μέσα σε κοτόπουλο.
4: Δεν είχε καθαρά ποτήρια και του είχε μείνει το κοτόπουλο.
5: Ποιο πλένει ποτήρι τώρα,
4: βάλτο μέσα.
3: Ποια
4: σαλμονέλα.
3: Έχετε φρέντο εσπρέσο μέσα σε γύρο και μετά λάτε σε πατσά. Τελειώ.
6: Δεν μπορώ να ξαναβγεί ο καφέ.
3: Εγώ είμαι στο όριο να κάνω εμετό.
2: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio

0: Τα τσάλινα κοσμήματα, οι τσάντες, τα αρώματα τύπου και άλλα trends από το Λουσάτι ήρθαν για να απογειώσουν την εμφάνισή σου. Γιατί στο Λουσάτι θα βρεις αυτό το κάτι. Για σένα που πιστεύεις πως τα αξεσουάρ είναι το θαυμαστικό στο στυλ μιας γυναίκας. Λουσάτι Accessories, Νιαούλη 5254 και Κορίνθου, Πάτρα. See you there.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Θέλετε έξυπνες, λειτουργικές και κυρίως ποιοτικές λύσεις για κουφώματα αλουμινίου? Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους κατασκευή αλουμινίου και σιδήρου, μεταλλικά κτίρια για όλες τις χρήσεις και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, τώρα ξέρετε. Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Πατρών. Τηλέφωνο.

0: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
1: Αργυρόπουλος Μωτό.
0: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
1: Σκούτερ ή μοτοσυκλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
0: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
1: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
0: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος υπηρεσιακός χώρος Νοταρά 31.
1: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
2: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24-ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
3: Μπαρτσελόνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
4: Όταν αποφασίσετε να επωφεληθείτε από τα παλιά σας κοσμήματα, ελάτε στον κόσμο του χρυσού. Gold Traders. Αγορά χρυσού και κοσμημάτων στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Εκτίμηση και αγορά των κοσμημάτων σαν κόσμημα και όχι σαν μέταλλο. Υπηρεσίες ενεχειρίασης. Gold Traders. Κεντρικό κατάστημα Μεζόνος 100. Τρίτος όροφος. Δεύτερο κατάστημα Πατρέως 5561. Ισόγειο. Τρίτο κατάστημα Πλατεία Γεωργίου 4. Πρώτος όροφος. Τέταρτο κατάστημα Γούναρη 58, Ισόγειο. Πέμπτο κατάστημα Βούρβαχη 7, Πεζόδρομος, Ισόγειο. Τηλέφωνα 6944 212150 2610 270 641. Gold Traders. Ο κόσμος του χρυσού. Κόσμος.

0: Mad Radio 106,2.
1: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
2: Ένα και ένα.
1: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του Mad TV και δες το post διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Mad Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου. Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210 33

0: χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της Διλάνης Πόρτας.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Διαβάστε αυτή την Πέμπτη εκτάκτως στο Νεολόγο. Νέα αποκάλυψη του Νεολόγου. Τα λίμματα της Κεντρικής Πάτρας στη θάλασσα. Κραυγή αγωνίας από τους ειδικούς. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος για το επιτελικό κράτος. Δηλώσεις της Μαρίας Καριστιανού. Πότε ολοκληρώνονται τα έργα σε άνω και κάτω πόλη. Χρονοδιαγράμματα. Πονοκέφαλος από τον θάνατο τρίτου κρατούμενου στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Τον έστειλαν στη φυλακή γιατί εξύβρισε συγγενή του. Γιατί καθυστερούν τόσο πολύ οι εργασίες στα συντριβάνια της πλατείας Γεωργίου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Στην εποχή μας οι άνθρωποι θυμούνται πιο εύκολα ένα λογότυπο παρά ένα όνομα. Μπότσας Design Studio. Με πολυετή εμπειρία και υψηλή αισθητική. Σχεδιάζουμε λογότυπο, εταιρική ταυτότητα, έντυπο, κάρτα, συσκευασία. Μπότσας Design Studio. Με πρωτότυπες ιδέες δημιουργούμε αποδοτικό, αξιόλογο και διαχρονικό branding για την επιχείρησή σας. Μπότσας Design Studio. Κορίνθου 122 και Καρόλου, Πάτρα. BotchasDesign.gr. We design for you.
2: Έβγαινα από την Ευβοίας για να στρίψω στην Ανθίας και έρχεται αυτός με φόρα και... Στο τσακ το γλιτώσαμε.
3: Αυτό δεν εξηγεί τόσα σακούλες που κρατάς.
2: Ταράχτηκα. Σταμάτησα στην Ευβοίας, είδα το τοπάζ και σκέφτηκα να πάρω ένα δωράκι για σένα, παιχνίδια και σχολικά για τα παιδιά και κάτι καλλιντικά που ήθελα για μένα.
4: Κατάστημα τοπάζ. Εδώ κάθε επιθυμία έχει τον τρόπο της να πραγματοποιείται. Με είδη δώρων για κάθε περίσταση.
2: Με καλλιντικά για κάθε γυναίκα.
4: Με παιχνίδια και σχολικά για κάθε παιδί, βιβλία, εκτυπώσεις, φωτοτυπίες.
2: Τοπάζ. Ευβοίας 188 Πάτρα. Τηλέφωνα 2610 326 493 και 6972 840 927.
4: Το Paz, κάθε τι στην καλύτερη τιμή.
2: Κάντε μας like στο Facebook, το Paz Patras.
5: Έχει γούστο.
6: Το πιο.
5: Πίνασα.
6: Τέτοια ώρα.
5: Τι ώρα είναι?
6: 2 μετά τα μεσάνυχτα.
5: Α, τότε είναι ώρα.
6: Τι ώρα είναι?
5: Για λαχταριστές πίτες, ζουμερά μπιφτέκια, δροσερή σαλάτα και παγωμένη μπύρα.
6: Καλά, τέτοια ώρα. Έχει γούστο.
5: Γιατί? Τι ώρα είναι?
7: Ώρα για Ρίο Γκούστο.
6: Έτσι, για γούστο και για κέφι μας.
5: Ρίο Γκούστο, στο Ρίο, τηλέφωνο για delivery 2610 994 222. Αθηνών 12, δίπλα στο Δημαρχείο.
6: Ρίο Γκούστο, η καλύτερη ώρα.

0: Mad Weekends. Mad Radio
1: 106,2.
2: Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
1: Mad Radio 106,2.
2: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
3: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού.
4: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
3: Στην τρίτη θέση. Πολύ μπροστά.
4: Τους είχα βάλει τρικλοποδιά όλους.
5: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το πνευματικό δεν είναι σαλόνι.
4: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική, περισσότερο.

0: Hi, I'm Harry Styles.
1: Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936-646-656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.

0: Radio 106,2.
1: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε

πριν κυκλοφορήσει από το MAD και το MAD Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο Listening Party και να κάνουν ερωτήσεις των απόων live. Μπες στο Instagram του MAD TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το MAD Premiere με τον απόων στις 8 Μαΐου. Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604. Mad Radio. Mad VMA

Χορηγός Skoda. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.

0: Έχει γούστο.
1: Το ποιο?
0: Πίνασα.
2: Τέτοια ώρα.
0: Τι ώρα είναι?
2: 2 μετά τα μεσάνυχτα.
0: Α, τότε είναι ώρα.
2: Τι ώρα είναι?
0: Γαλακταριστές πίτες, ζουμερά μπιφτέκια, δροσερή σαλάτα και παγωμένη μπύρα.
2: Καλά, τέτοια ώρα. Έχει γούστο.
0: Γιατί? Τι ώρα είναι?
3: Ώρα για Ρίο Γκούστο.
2: Έτσι, για γούστο και για κέφι μας.
0: Ρίο Γκούστο, στο Ρίο, τηλέφωνο για delivery 2610-994-222. Αθηνών 12, δίπλα στο Δημαρχείο.
2: Ρίο Γκούστο, η καλύτερη ώρα.
4: Μερικοί εμπιστεύονται την κορυφαία τεχνολογία. Άλλοι προτιμούν την άριστη ποιότητα. Κάποιοι λατρεύουν την ταχύτητα. Όποιες και αν είναι οι απαιτήσεις σας, ένας είναι ο προορισμός. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Άριστο σέρβις, σύγχρονες εγκαταστάσεις με κορυφαία συστήματα διαγνωστικών μηχανημάτων. Εκθεσιακός χώρος με νέα μοντέλα. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Βρείτε τώρα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση ή εμπιστευτείτε μας για την πώληση του παλιού σας οχήματος. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Λεωφόρος Γλαύκου και Μονής Μαρίτσης 3. Τηλέφωνο 2610-525-615. Πάνω από 40 χρόνια κινούμαστε μαζί ανωδικά. Σας εξυπηρετούμε με συνέπεια και προνομιακές τιμές. Για την Λάτσις ΑΕ, Δημήτρης και Πάνος Λάτσις.
5: Η ώρα είναι 12.

0: ψήφισε. Radio. Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική. Mad Radio. Περισσότερη ενέργεια. Πάντα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.